Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω, πώς εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Έλα, γέλα.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Η περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ξημέρωσε και μια καινούργια μέρα. Πρώτη τελευταία εκπομπή του χρόνου.
1: Προπαρασκευή.
0: Προπαρασκευή, ναι.
1: 30 Ιουλίου. Ιω. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Τι κελαϊδάς.
1: Γιατί κελαϊδούν τα πουλιά, Γιάννη?
0: Ξέρω.
1: Την ακρογιαλιά.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, αλήθεια, εσύ δεν μας είπες τις εντυπώσεις σου από τα ημισκούμπρια.
0: Α, ήταν πολύ δυνατό live. Ναι. Γιατί το λες έτσι?
1: Πήγες και... δηλαδή.
0: Πήγα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, εγώ νομίζω ότι δεν μπόρεσες.
0: Πήγα. Ήταν πολύ δυνατό το live. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Το τίμησαν το εισιτήριο.
1: Ηλικίες.
0: Ηλικίες είχε όλες τις ηλικίες, σε πληροφορώ, από 16άριδες μέχρι 60άριδες.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Και χόρευαν όλοι.
1: Γιατί πιο πάνω δεν καταλάβαιναν.
0: Ναι, πιο πάνω
1: δηλαδή
0: δεν καταλάβαιναν.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτά τα παιδιά των 16 χρονών μπορεί να ακούσουν τα τραγούδια που ακούγαμε εμείς όταν ήμασταν 20-25, τότε που εμφανίστηκαν τα ημισκούμπρια. Ναι. Αυτοί που ήταν 40άριδες.
0: Πόσο ήσουν εσύ?
1: 25, ξέρω εγώ. Πόσο να ήμουν πριν 30 χρόνια. 27, ναι. 30 πόσο, ναι. Λοιπόν,
0: υπήρξες και τόσο.
1: Υπήρξα και τόσο. Οι σαραντάριδες όμως, σαν και σένα, εκείνη τη εποχή, με την καμία δεν ακούγαν τέτοια τραγούδια. Δηλαδή θα ήταν πετριμένοι στα δάχτυλα.
0: Είχε.
1: Στυλ μουσικό.
0: Είχε πολύ κόσμο πάντως και φάνηκε να το διασκεδάζουν πολύ. Τέλος πάντων, αυτό έγινε. Πέρασε.
1: Λοιπόν, αυτός που πηγαίνει στη συναυλία είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Ο άλλος από την άλλη είναι ο Χάρης ο Κανταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία για ελάχιστες εμφανίσεις ακόμα. Συγκεκριμένα για σήμερα και για αύριο. Μετά πέφτει relax καλοκαιρινό, το οποίο θα το απολαύσετε. Και αναγκαστικά θα μας ανοιχτείτε πάλι από το Σεπτέμβρη, μάλλον από τις 31 του Αυγούστου, που την χάνει Δευτέρα. Λοιπόν, 97,1 η συχνότητα για το βόρειο και το κεντρικό Εύρο. Αν και ο Εύρος είναι ενιαίος, όπως είπε ο
0: κύριος
1: Περιφερειάρχης, δεν πρέπει να τον βάζουμε έτσι. Εμείς όμως το λέμε αυτό, γιατί μέχρι εκεί πιάνει το ραδιόφωνο, δεν κάνουμε τώρα. 95,3 για το άλλο κομμάτι του ενιαίου Εύρου, αυτό που βρίσκεται πιο νότια στα γεωγραφικά πλάτη. Την Αλεξανδρούπολη, την Σαμοθράκη, την υπόλοιπη Θράκη δυτικά. Και φυσικά δεν σταματάμε εκεί. Δεν σταματάμε εκεί, γιατί μπορούμε να καλύψουμε όλο τον κόσμο. Καλά που εφευρέθηκε αυτό το διαδίκτυο. Και στο radioevros.gr, πληκτρολογώντας αυτά, μπορείτε να μας ακούσετε από όπου και αν είστε. Στη γη του Πυρός, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αρκτική, στην Ανταρκτική. Αλλά και στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Ναι.
1: Ακόμα και γύρω από τη γη. Τώρα να πούμε ότι μέσω του διαδικτύου μπορείτε και να μας βλέπετε. Γιατί όταν πατάει ο Γιάννης ένα μαγικό πλήκτρο εδώ πέρα, να το λέω όμως πιο πριν για να μην τρομάζουν τα παιδιά.
0: Το έχει πατηθεί το πλήκτρο.
1: Ωραία, μπορείτε να μας βλέπετε, τότε ας κουμπώσω να είμαι ευπρεπής αυτό το κομβίον.
0: Συμμαζέψω.
1: Συμμαζεύουμε έτσι, μπράβο, έτσι, σαν να είμαστε στο Αλτζαζίρα. Και φυσικά μπορείτε να μας βλέπετε από το Ράδιο Εύρος πάντα, αλλά από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου κάνουμε ένα live streaming. Και το live streaming σημαίνει ζωντανή μετάδοση, ξέρετε. Και μπορείτε να μας δείτε, αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δηλαδή να μας στείλετε μια καλημέρα, ένα πιθανό θέμα μας. Κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε και στο 2552-029-413. Αλλά μετά τις 8 που έρχεται η Κατερίνα και ανοίγει και το δικό μας τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, μια ξανθή, μια
0: Δέσποινα
1: έχουν στείλει σίγουρα.
0: Δέσποινα.
1: Μόνο η Δέσποινα.
0: Ναι.
1: Όπου νίκησε κατά κράτος αυτήν την εβδομάδα δηλαδή. Είναι 3-1.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Μπράβο της.
1: Παρότι απομακρυσμένη.
0: Ναι.
1: Παρότι απομακρυσμένη. Για πες, με τι θερμοκρασία ξεκινάμε τη μέρα, Βρυγέ?
0: Λοιπόν, ξεκινάω από το νησί όπως κάνουμε κάθε πρωί. 24,1 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα έχει η Σαμοθράκη. 23,1 έχει η Αλεξανδρούπολη. Ένα βαθμό
1: λοιπόν,
0: διαφορά.
1: Τη δεύτερη μέρα που έλειπε, στην Τρίτη, έχει η Σαμοθράκη 28 βαθμούς το πρωί.
0: Πω πω.
1: Απίστευτο πράγμα, δεν την έχω ξαναδεί έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε και τις υπόλοιπες περιοχές. Το Σουφλί αυτή την ώρα έχει 17 βαθμούς. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Η πόλη του Δημοτήγου έχει 15,6. Η Ορεστιάδα έχει 17,2 βαθμούς και στα Δίκαια έχει 16. Λοιπόν, Απλά τώρα πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Εχθές είχαμε μια τραγική εξέλιξη στις πυρκαγιές στην Κρήτη και στην...
1: Πού ήταν το άλλο, στο Γήθιο.
0: Στο Γήθιο, ναι, σωστά, και στην Πελοπόννησο. Τρεις πυροσβέστες άφησαν τη ζωή τους στο καθήκον.
1: Ιδίως στο πεδίο.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, περικυκλώθηκαν προφανώς από τη φωτιά. Ενώ ο τρίτος, που είναι και νεαρός σε ηλικία, ναι, υπό διοικητής, υπό πώς λέγεται, του τμήματος και της πυροσβεστικής, βρέθηκε νεκρός ενώ συντόνιζε την πυρόσβεση.
0: Ναι.
1: Οι αρχικές εκτιμήσεις είπαν για παθολογικά αίτια.
0: Ναι.
1: Είναι 30 χρονών παιδί τώρα, ξέρω και εγώ, μου φάνηκε λίγο...
0: Ναι, ίσως το στρες.
1: Προφανώς, πολλά παίζουν ρόλο.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι χάθηκαν τρεις άνθρωποι εχθές στο καθήκον από αυτή τη μανία που έχουμε κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές. Τώρα δεν ξέρω αν προέρχονται από εμπρισμούς ή οτιδήποτε.
1: Μανιερά. Βλέπουμε κάτι φοβερές φωτιές στην Ιβηρική, ας πούμε, και στην Ισπανία ή και στη Γαλλία ακόμα. Και χθες κοιτούσα κάτι ρεπορτάζ, λίγο άλλο, από χωματερή, από τον ήλιο. Κάτι γυαλιά πεταμένα εδώ πέρα.
0: Στην Πάρο, λέει, συλλάβανε τους δημάρχου, τον δήμαρχο και τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Πάρου, εργολάβο και δημοτικό υπάλληλο για το ΧΙΤΑ.
1: Ναι. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Πυρκαγιές πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν. Ας μην είναι από ανθρώπινα αίτια ή από ανθρώπινες απροσεξίες, γιατί τη χωματερή θα την... θα τη χρεώσουμε στην ανθρώπινη απροσεξία.
0: Ναι.
1: Όχι σκοπιμότητα όπως ένας εμπρηστής, αλλά αδιαφορία, εγκληματική. Ας μην έχουμε την ανθρωπογενή πυρκαγιά, και από εκεί και πέρα θα περιοριστούν σίγουρα πολλοί. Όχι ότι θα σταματήσουν. Αλλά είναι λυπηρό. Χάνονται ζωές ανθρώπων, χάνονται περιουσίες δευτερογενώς, χάνονται ζωικό κεφάλαιο.
0: Καλημέρα στην Ξανθήπη. Λοιπόν,
1: να πούμε ότι Πέμπτη. Θα έλεγες κάτι άλλο.
0: Όχι, πες τα.
1: Να πούμε ότι είναι Πέμπτη 30 Ιουλίου, το υπενθυμίσουμε. Είναι των Αγίων Σίλα Σιλουανού, Επενετού Κρίκης, Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Αυτό είναι στο ευρύτερο κλαμπ των Αποστόλων, δηλαδή όχι τους 12 τους βασικούς, ήταν παγκίτες. Ανδρόνικος, Ανδρονίκη. Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια, Κρίσκης, ποιος δεν ξέρει έναν Κρίσκη, Επανετός και Επανετή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι τόσοι όσοι είναι τα ονόματα. Όσοι γιορτάζουν. Χρόνια πολλά πάντως όπου βρίσκονται. Φιλαράκι, είναι Διεθνής ημέρα φιλίας.
0: Εντάξει.
1: Και yeah, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Σήμερα δεν θέλω να γίνει καμία μεταγραφή.
0: Να μην βάλω το τραγούδι, το πουλάμε λοιπόν, στο ξαναλέω.
1: Καμία μεταγραφή δεν θα γίνει στις ομάδες σήμερα, γιατί είναι εμπορία ανθρώπων και των ταλέντων αυτών.
0: Όχι, δεν θα γίνει έτσι.
1: Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 26 και Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 36.
0: Λοιπόν, 1797, σαν σήμερα. Επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας.
1: Ξενόπουλος έγραψε το ρεμπελιό των Ποπολάρων, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρο.
0: 1920. Σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου σαν σήμερα στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών.
1: Δηλαδή, ακόμα και στην πιο ιστορική στιγμή που μας έδινε τα πάντα όλα, αν ζούσε ο Ελέφαντος, αυτό θα έλεγε τότε.
0: Ναι.
1: Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, ακόμα και τότε βρέθηκαν άνθρωποι, ναι, να πάνε να πυροβολήσουν, ξέρω εγώ τι να κάνουν, να σκοτώσουν το διαπραγματευτικό.
0: Ναι, γιατί ήταν απότακτη αξιωματική.
1: Απότακτη, τα καθόταν καλά.
0: Ναι. Το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
1: Εντός έδρας.
0: Ναι. Το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Τώρα, το 1994 Η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το λεγόμενο Κασιούς Μπέλι, έτσι.
1: Ναι, ναι, στα πλαίσια της καλής γειτονίας.
0: Τώρα, το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Και αυτό γιατί έγινε τώρα, έτσι, γιατί είχε γίνει ένας χαμός ότι δεν ξέρουμε πόσους δημόσιους υπαλλήλους έχουμε στη χώρα μας. Και αποφάσισε μετά από σκληρές πιέσεις η κυβέρνηση να κάνει απογραφή. Δηλαδή είναι από μόνο του γελίο. Αλλά τέλος πάντων, να μην το αναλύσουμε περισσότερο. Το 1863 γεννιέται ο Henry Ford, ο Αμερικανός βιομηχανός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Το 1947, μια μέρα σαν και σήμερα, γεννιέται η Άννα Παναγιωτοπούλου, μια Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαΐου του 1924. Και το 1958, μια μέρα σαν και σήμερα, γεννιέται η Kate Bush. Είναι έτσι μια θρυλική φωνή των 80's. Το συγκεκριμένο τραγούδι τώρα που ακούμε ξανανέβηκε στα charts μετά από 30 χρόνια, καθώς μπήκε στο soundtrack της σειράς Stranger Things. Λοιπόν, όσο η Kate Bush θα τραγουδάει από κάτω, εγώ θα λέω και τα υπόλοιπα. 1898 πεθαίνει σαν σήμερα ο Otto von Bismarck, γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε και καγκελάριός της επί 24 χρόνια.
1: Και έγινε καράβι μετά.
0: Ναι. Το 2007 πεθαίνει ο Ingmar Bergman, Σουηδός σκηνοθέτης. Και το 2007 πεθαίνει ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, επίσης σκηνοθέτης, ιταλικής καταγωγής αυτή τη φορά. Και αυτά που τούσαν σήμερα λοιπόν. Μπορούμε να δούμε τώρα αν πέρα από την χθεσινή μεταγραφή του Φρανσίσκο έχουμε άλλη αγοροπολισία.
1: Αυτό ήταν χθες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέβη χθες, γιατί είχαμε κάτι καταπληκτικό, ας πούμε, κάτι απίθανο μάλλον. Πάμε στη Live Sport. Αν θυμάστε, χθες το πρωί διαβάσαμε στη Live ότι, ναι, ότι η ΑΕΚ πήγε στο γκρουπ των ανίσχυρων στην κλήρωση, ναι, του Champions League, γιατί δεν θυμάμαι ποια ομάδα, Σερβική μία, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν το έχω. Είχε νικήσει και ουσιαστικά την έστειλε μια θέση πιο κάτω. Όμως συνέβη χθες μια φοβερή ανατροπή, η οποία περιγράφεται εδώ. Ισχυρή στην κλήρωση των play-off, απίθανη λέει ανατροπή και πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν. Οι Πολωνοί της Λεχ Πόζναν είχαν κερδίσει 4-1 μέσα στην έδρα της Άρχους.
0: Ναι.
1: Και πάει η Άρχους και κερδίζει 4-1 μέσα στην Πολωνία, στο Πόζναν, και πάνε στα πέναλτι τελικά και προκρίνεται η Άρχους, η οποία στη βαθμολογία είναι χαμηλότερα από την ΑΕΚ, στη βαθμολογία της UEFA, οπότε η ΑΕΚ είναι μια θέση πιο πάνω πλέον, ενώ η Πόζναν, αν και

0: Σιγά σιγά.
1: Τελικά η Γαλλία έχει καλό μπάσκετ.
0: Έχει καλό μπάσκετ η Γαλλία, ναι. Μόλις χθες βράδυ ήρθε στην Αθήνα από Μύκονο, αλλά δεν ήταν μακριά. Σήμερα περνάει ιατρικά και υπογράφει πρώτη επιλογή του Ομπράντοβιτς για τη θέση 1, πλήρωσε 1,2 εκατομμύρια στη Βιλερμπάν για το buyout. Στις 11 και 12, στις 11 12 του, ναι, στις 11 12 του μάλλον, στο T-Center και στις 12 Δευτέρου στο ΣΕΦ, τα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, πρεμιέρα στις 24/9 με Παρί εντός η πράσινη, με Μπασκόνια εκτός η ερυθρόλευκη. Ολόκληρο το πρόγραμμα στις σελίδες της εφημερίδας. Mm-hmm. Τέλειωσε τη δουλειά, λέει πιο κάτω. Τελειώστε μάλλον τη δουλειά, είναι προτροπή. Παναθηναϊκός στις 9:30 στο Sky και ΠΑΟΚ στις 9:15 στο Open πατάνε τις εκτός έδρας νίκες τους από τους πρώτους αγώνες και κλειδώνουν την πρόκριση απέναντι σε Πάξη για το Conference League και σε Δυνάμο Κιέβου για το Europa League. Αντίστοιχα, Τούμπα η Φαν Ντρόγκελεν και Ζαρουρί, η Πελίστρη τα διλήμματα. Τούμπα ή Φαν Μπρόκελεν και Ζαρουρί. Τι Τούμπα ή Φαν Μπρόκελεν, δεν βγαίνει.
1: Πώς επέκτησε Ζαρουρί
0: ή Πελίστρη τα διλήμματα εντεκάδας, τέλος πάντων. Νίστρουπ, είμαστε φαβοροί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Πάντα στο κάδρο της Χολ, ο Πελίστρη. Καλά. Για να δούμε τώρα από την... έχει πιο κάτω. Είναι αυτά, δεν διαβάζονται. Ο πρώτος γερανός για τον Εραστέχνη, φτιάχνουν το γήπεδο λοιπόν.
1: Ξεκίνησαν στο Βοτανικό, λέει, τα έργα, ναι. Ξεκίνησαν στο Βοτανικό τα έργα για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Εδώ δίπλα τώρα για τον ΠΑΟΚ, για το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, λέει, με πάθος, σοβαρότητα και καθαρό μυαλό, ο δικέφαλος του Βορρά. Το σκέφτεται για Ελουστόντο και Μπάμπα στην εντεκάδα ο coach. Λύση ανυπομονώ για την εμπειρία της Τούμπας. Αυτός δεν έχει παίξει ακόμα στην Τούμπα. Κοντά στο deal με Μικελ Μπρένσις. Αυτό ακούγεται σαν είδος παλαιοντολογικό είδος ανθρώπου. Πώς λέμε, χώμο τέτοιο, βαβαλικουδένσης ξέρω εγώ. Ο ΠΑΟΚ καταλήγει στο Γάλλο, δεξιό μπακ του Αμβούργου, για να πλαισιώσει τον Κένι. Mm-hmm. Το ξέρετε ότι ο Κένι θα έχει παρέα τώρα. Ό,τι ζητήσει ο προπονητής, γράφει εδώ πέρα, ο Γκουστάβο Σά, πάτησε Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και περιέγραψε τον εαυτό του ως πολύ έξυπνο παίχτη που παίζει για την ομάδα. Συμφωνία για Σαλάχ Εντίν, σύμφωνα με τους Ιταλούς, οι Πειραιώτες... τα βρίσκουν Σαλάχ Εντίν με τη Ρώμα για 7-8 εκατομμύρια ευρώ για τον αυτόν τέλος πάντων τον Μαροκινό. Σαλάχ λέγεται, μπράβο, έμοιαζε τον Αιγύπτιο. Ανακοινώθηκε ο Στεφάν Ορτέγκα, ερυθρόλευκος λοιπόν και επίσημο 33χρονος Γερμανός γκολκίπερ. Ράφα Μίρ στον Άρη. Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, οι κίτρινοι τα έχουν βρει με τον Ισπανό επιθετικό και αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το τελευταίο φιλικό στην Ιταλία με Μόντσα. Και Κουλεράκι στη Ρώμα με 15-3 εκατομμύρια στη Βόλτμπουργκ και αιτήσιες αποδοχές 2 εκατομμυρίων. Υπέγραψε ως το 2031 και έγινε ο 10ος Έλληνας στον Τζιαλορώσι.
1: Μάστα.
0: Πολύ Έλληνες. Πάμε σε Sport Day.
1: Πάμε στη Sport Day, όπου γράφει «Κοσμογονία». Σε πλήρη εξέλιξη η αναβάθμιση του ερυθρόλευκου ρόστερ με υλικό από το πάνω ράφι. Μουντιαλικός για αριστερά. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ολυμπιακός κλείνει από τη Ρώμα τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός διεθνής μπακ έπαιξε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο και την προηγούμενη σεζόν ήταν δανεικό στην Αϊντχόφεν. Από δίπλα του τώρα, ο μάγος είναι εδώ στην Αθήνα από χθες το νέο αστέρι του πορτογαλικού ποδοσφαίρου Γκουστάβο Σά, που δήλωσε κατά την άφηξή του «Έρχομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας». Χιλόπιτα στους Βάσκους, ανακοινώθηκε ο Στέφαν Ορτέγκα με την El Mundo Deportivo να αποκαλύπτει ότι ο πρώην goalkeeper της Νότιγχαμ και της Manchester City απέρριψε πρόταση της Real Sociedad. Παραπάνω, έχουμε τώρα για το Παναθηναϊκό, μέσα ο Ρικ λέει, έτοιμος ο Φαν Ντρόγκελεν για το αρχικό σχήμα που κατά τα λοιπά θα είναι παρόμοιο με εκείνο στην Ουγγαρία. Νίστρουπ, περιμένω πολλές πράσινες μπλούζες στο γήπεδο ώστε να μας δώσουν όθηση. Ντεφράι, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά μας με την Πάξη σήμερα στις 9.30

0: πάξη θυσία. Τέρμα κάτω τώρα. ΑΕΚ, πρώτη ήττα. Προβλημάτισε η Ένωση στο φιλικό με τη Samsung Sport, όπου η τουρκική ομάδα νίκησε 2-1. Χωρίς αποτέλεσμα οι πειραματισμοί του Νίκολιτς, στους ισχυρούς οι κυτρινόμαυροι. Και Άρης τεστ με Μόντσα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μια δύσκολη ρεβάν σήμερα στις 9
1: παρατέταρτο. Και δύσκολα γράμματα. ΠΑΟΚ με κίτρινα γράμματα.
0: Ναι, ναι. Δύσκολη ρεβάν στις 9 παρατέταρτο. Ο Λύση εφιστά την προσοχή στην Δύναμο Κιέβου. Ο Ιταλός τεχνικός χαρακτήρισε φανταστικό παίκτη τον Κωνσταντέλια. Με δύο απουσίες οι Ουκρανοί. Ηρακλής μπορούσε και νίκη. Μισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο Γυραιός. Και Αστέρας Τρίπολης έκλεισε Παπακανέλο, δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε και ο Μπρόρσον. Πράσινος ο Φρανσίσκο τώρα στο μπάσκετ για το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η μεταγραφή η χθεσινή. Και Γολγοθάς για θρύλο. Ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στη Βιτόρια και εκτός έδρας τα 5 από τα 6 πρώτα μάτς. Πρεμιέρα στο Τισέντερ με την Παρή για τον Επτάστερο.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Πάμε στο φως το σπορ για να δούμε τι ακριβώς θα γράφει και αυτό, γιατί από ό,τι βλέπω δεν θα προλάβουμε άλλη εφημερίδα. Χώροι για δράση γράφει. Ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί και στη σημερινή, στις 9 παρατέταρτο από το Open Revanche της Τούμπας, τα κενά στην άμυνα της Δυναμό Κιέβου για να σφραγίσει την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Europa League. Δεν αλλάζει πρόσωπα στην εντεκάδα ή τακτική ο Ιταλός coach Λύση. Ήταν αρπαγή. Όλο το παρασκήνιο της μεταγραφής του Γκουστάβο Σα, που έχει προκαλέσει αίσθηση και συζήτηση και συζητιάται στην Αγγλία και την Πορτογαλία, πώς ο παίκτης κατέληξε στον Ολυμπιακό, που τον πήρε μέσα από τα χέρια Βρετανικών και Πορτογαλικών ομάδων, ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε. Έτοιμος ο Στεφάν Ορτέγκα, ανακοινώθηκε ο Γερμανός τερματοφύλακας και άρχισε προπονήσεις. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό. Τα βρήκε για Σαλάχ Εντίν στην Ιταλία. Επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρώμα για τον Μαροκινό μπακ. Επόμενος στόχος ένας χαφ δεν προχωράει του Τιτραουί. Πιέζει η Ρίβερ τον Ορτέγκα. Σήμερα άλλος Ορτέγκα είναι αυτός. Σήμερα δηλώνει τη λίστα ποιοι είναι φαβοροί να κοπούν. Τι γίνεται με τους τραυματίες στο Ρέντι, όλα αυτά τα βλέπουμε εδώ. Τώρα από δίπλα, όλα για πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας την πρίκα του υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, υποδέχεται απόψε στις 9.30 από το Sky, την Πάξη στο ΆΚΑ, με στόχο να περάσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ομάδα που θα αποκλειστεί μένει εκτός Ευρώπης για τη νέα σεζόν. Έτοιμη για τον Γολγοθά, σε πρώτο πλάνο στον Ολυμπιακό η διαχείριση του ιδιαίτερα δύσκολου προγράμματος στο ξεκίνημα της επόμενης Ευρωλίγκας. Αισιοδοξία για Ντόρσεϊ, στον πάγο το θέμα ΟΚΑΠ, ο αστερίσκος για το Super Cup στο Αμπουντάμπι. Από πού πάνε για το Αμπουντάμπι, η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων για τη νέα σεζόν. Πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου, Μπασκόνια εκτός ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός με Παρί στο ΆΚΑ. Στις 11 Φεβρουαρίου το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο διάστημα 28 έως 30 Μαΐου είναι το επόμενο Final Four. Τώρα πάμε σε άλλες ειδήσεις. Τέλος εποχής, η επισειρά αρχηγός της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού και γκάρτ της Εθνικής Αγγελική Νικολοπούλου γνωστοποίησε χθες την απόφασή της να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 35 της χρόνια. Και πιο δίπλα το έκαναν οι έφηβοι. Η Ελλάδα επικράτησε στο μπάσκετ το κάτω των 20, άντερ 20. Η Ελλάδα επικράτησε λοιπόν με 78-77 της Σερβίας σε ένα δραματικό μάτς και προκρίθηκε πανάξια στα προημιτελικά του Eurobasket. Άντερ 18. Χατζηλάμπρου, δεν νομίζω να είναι έφηβη, άντερ 18 παιδες είναι ακόμα. Χατζηλάμπρου 21 πόντους και Πούλος 16 κουβάλισαν την εθνική στο σκοράρισμα. Πιο δίπλα τώρα, ανεπίσημο ντεμπούτο Μάγερ, είναι το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ, με Ιταλή. Λίγες ώρες αφού το Κροάτης ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, η ένωση με τον παίκτη να μπαίνει στο 64 έχασε για πρώτη φορά στα φιλικά. Τι φταίει ο παίκτης? Με ανατροπή 2-1 από τη Samsung Sport στην Ολλανδία. Αυτά είχε να μας πει η εφημερίδα αυτή.
0: Ωραία.
1: Και είναι ακριβώς και μισή.
0: Ωραία. Οπότε είναι ακριβώς η ώρα να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία, εδώ στο ράδιο Εύρος στους 97 και ένα στην αγαπημένη σας συχνότητα, εδώ στο βόρειο του Ματουνομού. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Σήμερα ξεκινάει και το φεστιβάλ του Άρδα, μην ξεχνιόμαστε, είναι η μέρα που έχει
1: δωρεάν
0: είσοδο. Αύριο που είναι η πρώτη ας πούμε μέρα επιπληρωμή, θα έχουμε και ζωντανή εκπομπή μέσα από το χώρο του φεστιβάλ στις 6 το απόγευμα. Συντονιστείτε. Τώρα στα δικά μας.
1: Τα δικά μας λένε ότι έχουμε μια μεγάλη παρέα που δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε επικοινωνήσει.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Χρήστο, στον Γιώργο και την Ελένη που έστειλαν μηνύματα αρχικά.
1: Τέλεια λοιπόν.
0: Έχουμε νωρίτερα και την Ξανθή
1: που τη Δέσποινα. Ωραία. Και να πάμε να πούμε την παρέα μας από την άποψη των επαγγελματιών του της πόλης, άνθιφη ταμπελιάς, για γάμους, βαφτίσεις, για τελετές, για κάθε είδους εκδήλωση, ατομική ή συλλογική, σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο, 25 Μαΐου. Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα σιδερικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν, μια επιχείρηση που άνοιξε πρώτη φορά την πόρτα της στο κοινό, τις πύλες της στο κοινό το 1924. Γι' αυτό και αν πάτε στο κατάστημα και πείτε τον αριθμό 1924, κερδίζετε έκπτωση 24% σε όλες τις αγορές σας.
0: Τι εννοεί σε όλες τις αγορές σας?
1: Ό,τι αγορά και αν πάρετε. Αν θέλετε να αγοράσετε το Βάνι τον ίδιο, με 24% λιγότερο θα σας το δώσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι 24% λοιπόν έκπτωση, μια προσφορά που γίνεται μέσω του ράδιο Εύρος, είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καλοσυντηρημένων δυναμικών αυτοκινήτων, καθαρών, αξιόπιστων, αλλά και συνεργείο, έτσι, για να διατηρεί στην ίδια κατάσταση και τα δικά μας αυτοκίνητα όταν προστρέχουμε προς βοήθεια και λήψη υπηρεσίας που λέμε. Καλυπόλιος 73, Μελοχαγού, Διαμάτη, Γωνία, και τηλέφωνο το 2552-028-525. Ακόμα, δεν ξεχνάτε το Παντρόν. Διότι το,
0: όχι,
1: Παντρόν, το Παντρόν είναι ο χώρος της ανάπαυσης, ο χώρος της απόλαυσης και ο χώρος της διασκέδασης. Από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, μέχρι νωρίς το άλλο πρωί, είναι απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης και σας περιμένει.
0: Ωραία. Και τέλος. Και τέλος, έχουμε το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153 στην πόλη της Ορεστιάδας και στην Ορφέως 21 στην πόλη του Δημοτήχου.
1: Αυτά. Και έχουμε και γενέθλια για τον Βαγγέλη του Μαρινάκη. Χρόνια πολλά, πρόεδρε, γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής, ο οποίος κλείνει τα 59. Ναι, κλείνει τα 59.
0: Κλείνει τα 59.
1: Κλείνει τα 59.
0: Χάρη, κλείνει τα 59.
1: Κλείνουμε τα 59, Βαγγέλη. Ο κύριος πρόεδρος, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, αναλύει το φαινόμενο Γκουστάβο Σά. Δελήριο για τον ηγέτη. Ναι, ναι. Αποθέωση για το ΣΑ. Το λένε παιδί, αλλά παίζει με μυαλό ενήλικα. Τι δηλώνει πρώην συμπαίκτης του?
0: Τι?
1: Αυτά, ότι παίζει με μυαλό ενήλικα. Τι άλλο να δηλώνει? Λοιπόν, γιατί ολόκληρη η Πορτογαλία μιλούσε εδώ και 2 χρόνια για τον αρχηγό της Φαλμαλικάο. Σε τι θέσεις παίζει, τι τον κάνει ξεχωριστό, τι γοήτευσε το Μεντιλίμπαρ. Παίζω για την ομάδα και όχι για μένα. Το μήνυμα του ποδοσφαιριστή που ήρθε στην Ελλάδα και ξεκινάει από σήμερα προπονήσεις. Παπαπαπαμ. Και ανακοινώθηκε ο Γερμανός, γιατί κάθε ομάδα θέλει το Γερμανό της. Και πρώτη κουβέντα του Μέντι με Ορτέγκα και δηλώνεται στη λίστα για να είμαι Μέγεν. Όπως και να έχει, ο Γερμανός λοιπόν είπε «Ηγούμε και στα δύσκολα».
0: Μπράβο, είναι ηγούμενος.
1: Είναι ηγούμενος. Χαίρο που έφυγε ο προηγούμενος. Λοιπόν, 7 εκατομμύρια για το Σαλάχ Εντίν, πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για το διεθνή μαροκινό μπακ και ο μαχητής της αριστερής πλευράς, έτσι θα ονομάζεται ο Σαλάχ Εντίν, μπορεί να σμίξει ξανά με τον LKB.
0: Να σμίξουν, γιατί όχι.
1: Και τώρα αυτό που γράφει συνήθως πλάγια μπάσκετ, ο Σούπερ Ανάλυση, παγίδες στο δρόμο, λέει, για την νέα σέψη.
0: Στέψη, βρε.
1: Στέψη, είπα.
0: Σέψη.
1: Σκέψη, είπα. Σέψη. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Τώρα, γιατί οι Βούλγαροι διατηρούν το θέμα Στάνιτς? Γιατί κάτι μεγάλο κυνηγάει στα χάφο θρύλος. Κρίσιμες ώρες για το κεντρικό μέσο. Mm-hmm. Βάλει τη μουσική από το, πώς λένε, το X-Files. Κρίσιμες ώρες.
0: Ναι, η ώρα του σπορ ακολουθεί. Επιστρέφουμε στα ΤΣΑΕΚ. Λοιπόν, Νίκολιτς, θα είναι έτοιμος ο Μάγερ στο Champions League. Περιμένω και άλλες μεταγραφές και έναν ακόμη χαφ. Έχει κάνει παραγγελίες. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Μάγερ και έδωσε το στίγμα του. Θα τα δώσουμε όλα για να παίξουμε στο Champions League, δήλωσε. Τώρα, πειράματα είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Ο Νίκολιτς είπε να δοκιμάσει διάφορα. Η ΑΕΚ πέστη την πρώτη φιλική, τα 2-1 από τη Samsung Sport, και ξεχώρισαν Γκατσίνοβιτς, Γεωργίεφ. Σκόραρε ο Ελίασον και η θέση που έκανε ντεπούτο ο Μάγερ. Ποδόσφαιρο γυναικών, νέα βόμβα με Σπυριδονίδου. Φτιάχνει ομαδάρα η ΑΕΚ και δύσκολες στιγμές για τον Στέλιο Βασιλιάδη που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Mm. Περαστικά του, δεν τον ξέρω τον κύριο, αλλά όπως και να έχει, σε αυτή την περιπέτεια είμαστε μαζί του. Mm. Πάμε στη Sport Time.
1: Πάμε στη Sport Time, η οποία έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό δημιούργημα της νοημοσύνης, σαν να είναι δεμένοι και καμένοι άνθρωποι, πυροσβέστες, πάνω σε καμένους κορμούς δέντρων, σε ένα τοπίο, πώς θα το πούμε,
0: μεταποκαλυπτικό,
1: ενός καταστραμμένου καμένου δάσους, ρημαγμένου, και κορμοί δέντρων που έχουν πάρει τις ζωές των πυροσβεστών. Για τη ζωή αυτού του δάσους, για τη ζωή τη δική μας, για τη ζωή των παιδιών μας, λέει, για όλους αυτούς που χάθηκαν ουσιαστικά προσπαθώντας να κατασβήσουν πυρκαγιές. Πάμε στη Metro Sport.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και η Metro Sport στο σημερινό της φίλο. Πρώτη χαρά στην Τούμπα. Με λίγη προσοχή ο ΠΑΟΚ ικανοποιεί τον κόσμο του στην πρώτη φετινή εντός έδρας παράσταση και προκρίνεται στο επόμενο προκριματικό γύρο. Λύση. Δεν έχω κανένα άγχος και ανυπομονώ να ζήσω Τούμπα. Μύθου. Νιώθω πιο όριμος φέτος. Πρέπει να πάμε καλύτερα από πέρυσι. ΠΑΟΚ λοιπόν Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά στις 9 παρατέταρτο και Γουίλιαμ Μίκελ Μπρένσι στη λίστα του ΠΑΟΚ και ο 22χρονος Γάλλος δεξιός μπακ που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο μετά από 4 γεμάτα χρόνια. Μίκρινε το χάσμα, το Κίκερ γράφει ότι η Augsburg κατέβηκε στα 4 εκατομμύρια για τον Δημήτρη Γιαννούλη ενώ ο ΠΑΟΚ είχε πλησιάσει τα 3,5. Τώρα, στη Βουλή το έκτρωμα της ΕΠΟ. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας κατέθεσε ερώτηση θίγοντας όλα τα σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, διαφάνειας και προστασίας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που προκύπτουν από τη φαϊνή ιδέα της συμμετοχής ομάδων Β της Super League 1 στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τέρμα κάτω, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Και επίσημα η δέκατη κίνηση. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για 2+1 χρόνια. Αξιόπιστο δεύτερο τεστ, γράφει Μόντσα Άρης σήμερα στις 7. Γρηγορίου και παίκτες του Άρη μετρούν σήμερα τις δυνάμεις τους με έναν αξιόλογο αντίπαλο. Αμοιβαία η εκτίμηση μεταξύ του Μάτσαρη και του Πίπο Ιντζάγκη, βετεράνου, διεθνή άσου και coach της Παλέρμο. Και ήταν ωραίος ο Νίζετ. Άρεσε ο Ηρακλής ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο με κορυφαίο τον Βέλγο που σκόραρε και είχε δοκάρι. Άτυχος πεσούτ στο δοκάρι και ο Μορένο. Φιλικό λοιπόν, Παλέρμο Ηρακλής, 1-1.
1: ΑΕΚ έγιναν, σουτάρουν και σπάνε τα δοκάρια.
0: Ναι. Πάμε... Αυτά από τις αθλητικές εφημερίδες. Και πάμε τώρα να δούμε την πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στα δύσκολα.
0: Γιατί?
1: Η πολιτική επικαιρότητα πάντα έχει δύσκολα. Έχει δύσκολα πολιτικά θέματα προς επίλυση. Έχει δύσκολες ειδήσεις. Δολοφονίες, πυρκαγιές, βιασμούς, κλοπές. Τα πάντα όλα.
0: Εντάξει, μας έφυξε τη μέρα.
1: Ναι. Δημοκρατία λοιπόν. Και ο Μανώλης Κοτάκης σε μικρότερη έκδοση δίπλα της. Ο φόβος του πρέσβη Μολυβιάτη. Αχα. Πρέσβη Μολυβιάτη. Ζει ο Μολυβιάτης. Δεν έχω την εντύπωση ότι έχει πεθάνει. Επί σειρά ετών ήταν πρέσβης, μετά πρέσβης επί τιμή. Αλλά πολλών ετών. Αν ζει, θα είναι προβολικά πολλών ετών. Λοιπόν, ανοχήρωται και φέτος η χώρα. Εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Ενώ η κυβέρνηση κάνει εδώ και 7 χρόνια business με ιδιώτες για τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τους στέλνει στις πυρκαγιές χωρίς τα κατάλληλα σχέδια και προφυλάξεις. Αποκλειστικό πιο κάτω, νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη, εκλογές με τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στη Δυτική Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέει, δεύτερο κύμα
0: περίεργων επιχορηγήσεων.
1: Ένα, μία λέξη. Άγνωστο που και πώς δαπανήθηκαν πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει απαντήσει ακόμα στις προηγούμενες αποκαλύψεις μας. Πιο κάτω στις ελληνικές καλένδες, φιάσκο με το πολυδιαφημισμένο Μητρό των Ενοικιαστών και στρατηγικό ορόσημο η πρώτη συμφωνία για το Γάλλιο από τη Μέτλεν. Η Μέτλεν. Σύγχρονη Αντουανέτα ο Μητσοτάκης. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι. Καλώδιο ρεύματος έχουν ποντίσει, πηγαίνει στο Αγαθονήσι.
0: Βρε, είναι εκείνο το νησί που είναι 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Α, έχουν δηλαδή ενέργεια. Ναι, εντάξει, ναι. Ωραία.
0: Δεν είναι όμως το Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Σωστά, το Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι.
1: Αγαθονήσι. Ναι. Εθνικά επικίνδυνος, λέει ο Γεραπετρίτης, καλωσόρισε τη διχοτόμηση της Κύπρου. Οι άλλοι κόμμα δεν το έδαν Γιάννη, το βάφτισαν διχοτόμηση. Δρομολογούνται εφιαλτικές εξελίξεις. Διεθνές ρεζίλοι για τα έσχη της Μενδώνη με την πολιτιστική κληρονομιά και γενναία ανάθεση από τον Εωδή στο δικηγόρο του εξαπορήτων του Άδωνη. Και τι λέει εδώ πέρα, προετοιμασίες για τον Υπουργό Υγείας και στη Λίμνο, για την υποδοχή, αποδοκιμασίες είναι. Νεκρός έπεσε γιατρός σε ώρα εφημερία στο Έλενα. Μία ακόμα είδηση, τραγική, και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Να δούμε και τον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος στο φίλο του σήμερα γράφει «Μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών, λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο, μια υπεύθυνη δήλωση στη θέση 25 δικαιολογητικών. Απλοποιούνται 1007 διαδικασίες σε συναλλαγές με το δημόσιο». Λοιπόν, έχω να σου πω, τις προάλλες έπρεπε να κόψω ένα τιμολόγιο για το δημόσιο και έπρεπε να το συνοδεύσω με 9 δικαιολογητικά. Mm. Έτσι, δηλαδή...
1: Οπότε τώρα θα κάνεις μια υπεύθυνη αν είναι αυτά.
0: Αν.
1: Γιατί μπορεί να έχει τα 6 από αυτά, ναι, και ναι, τα άλλα 3 πάλι να τα προσκομίζεις.
0: Λοιπόν, οι υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να βρίσκουν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου, πιστοποιητικά, εγγυητέρων, συγγενών, στρατολογικής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ποινικό μητρό, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και άλλα.
1: Μπράβο.
0: Mm-hmm. Κωστής Χατζηδάκης, οι πολίτες απαλλάσσονται από το να αναζητούν κάθε χρόνο 42 εκατομμύρια πιστοποιητικά. Και...
1: Οπότε ξέρεις τώρα τι θα έχουμε. Δεν έχουμε πολύ προσωπικό, η υπόθεση θα καθυστερήσει. Ψάχνουμε τα πιστεύω.
0: Όχι, θα γίνεται, φαντάζομαι, αυτό.
1: Μα ναι, κανονικά πρέπει, όλα διασυνδεδεμένα είναι πια μεταξύ τους.
0: Λοιπόν, πάνω έχει ένα πιο σημαντικό θέμα, ναι, κατά τη γνώμη μου. Έπεσε 9 μέτρα η στάθμη της Μεγάλης Πρέσπας από το 1985. Και αυτό, έτσι, τα 9 μέτρα σε μια λίμνη είναι
1: τεράστιο, δεν είναι.
0: Εκατομμύρια.
1: Ναι. Κυβικά.
0: Λοιπόν, μπορεί και ξέρω.
1: Είναι εντάξει, εξαρτάται από την έκταση της λίμνης, αλλά η Μεγάλη Πρέσπα είναι μεγάλη λίμνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο κόκκινο 17 δήμη της Αττικής για τον ιό του Δυτικού Νείλου, η λίστα του ΕΟΔΗ. Εδώ τώρα με τα τόσα κουνούπια που έχουμε εδώ στην περιοχή, ακόμα πώς είμαστε σε μια ελευθερία κατάσταση.
1: Ίσως επειδή δεν ζουν πολύ και δεν μεταναστεύουν.
0: Ναι. Λοιπόν, θρήνος για τους 3 ήρωες πυροσβέστες, στα σοβαρά τώρα, και η ανεξέλεκτη η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με ανέμους έως 11 μποφόρ. Εκενώσεις χωριών και απεγκλωβισμοί πολιτών διαθάλασσης και πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο ένστολοι στα Σακτούρια Ρεθύμνου, τρίτος νεκρός από παθολογικά αίτια στο Γήθιο. Δεκάδες φωτιές σε όλη τη χώρα. Επικίνδυνες και σήμερα οι καιρικές συνθήκες. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Ισχυροί άνεμοι που θα πλέουν σε όλη τη χώρα συνθέτουν έτσι ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση φωτιάς και την εξάπλωσή της. Οπότε, προσοχή! Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τορπιλίζει την διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό και ασφαλής οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις, είπε ο Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Ναι, εντάξει, είναι ασφαλής με τις ένοπλες δυνάμεις. Όλα τα άλλα, προσβασιμότητα,
1: όχι, οικονομική κατάσταση, απομόνωση, από αυτά δεν νιώθουν καθόλου ασφαλείς οι άνθρωποι, ειδικά των νησιών.
0: Λοιπόν, τώρα τέλος από εκπρόσωπος τύπου ο Θανάσης Αυγερινός, είχαμε και αυτή την εξέλιξη στο κόμμα Καρισιανού, το οποίο δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να φτάσει μέχρι τις κάλπες.
1: Αυτό θα φτάσει στις κάλπες.
0: Ναι. Mm. Άρχισε να φιλορροεί το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού λοιπόν, και πώς συνδέονται οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία, αναλύει ο δόκτωρ Αθανάσιος Δρούγος.
1: Μέσω της Κασπίας.
0: Τέλος. Ανάδειξη μνημείων και βελτίωση προσβασιμότητας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της αρχαίας αγοράς.
1: Την παλιά την αγορά, η καρδιά σε προσφορά, λέει το τραγούδι. Το τραγούδι το λέει.
0: Ναι.
1: Πάμε στα νέα. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες? Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, στο Γήθιο, παρά την κάρπα κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ, 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις. Ψάχνουν για καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Τι να στείλει Ισπανία και Γαλλία, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Τι έγινε?
1: Εννοεί
0: τι...
1: ότι τα στείλαμε εκεί.
0: Ναι.
1: Το όχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Δεν γινόταν να μην στείλουμε, παιδιά. Όταν έχουμε εμείς πυρκαγιές, οι άλλοι πώς στέλνουν? Ποια καταργούνται? Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Εκτός κυκλοφορίας τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητεί το δημόσιο, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου μέχρι εκείνη του θανάτου και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέχρι αντίγραφο ποινικού μητρώου και τίτλου σπουδών. 1.007 διαδικασίες απλοποιούνται. 42,5 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά. Αν προσθέσεις και τις λέξεις που γράφουν τα αυτά, δισεκατομμύρια βγαίνουν τα δικαιολογητικά. Ιστορική απόφαση με πηξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αίτησης.
0: Της αγωγής.
1: Η απόρριψη. Τι?
0: Της αγωγής.
1: Α, αγωγής, συγγνώμη, αίτησης. Επηρεασμένος από την προηγούμενη είδηση. Το δικαστικό σκεπτικό που απέρριψε την αγωγή Δημητριάδη κατά του NGR και της Alter Ego Media. Του Δημητριάδη, το γνωστό, το ανιψιού του
0: Πρωθυπουργικού
1: ανιψιού. Και μάλιστα κάπου το είδα, στο in.gr ήταν, δικαστικό χαστούκι στο Δημητριάδη για να κάνει συνειρμό. Με πενταήμερη μισάνυχτη πόρτα για το Κυπριακό, με πενταμερή, όχι πενταήμερη, τι συζητήθηκε μεταξύ Γκουτέρες Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν, άντε τον μαθαίνουμε σιγά σιγά. Πολιτικό παρασκήνιο, χωρίς Αυγερινό έμεινε η ελπίδα. Και πώς θα ξημερώσει τώρα στην ελπίδα? Δεν είναι καν αποσπερίτης, είναι Αυγερινός. Τρεις νέες μονάδες για τους έφεδρους καταδρομής. Απαγορεύσεις, η αθανασία δεν θα πεθάνει, λέει. Τι είναι αυτό?
0: Να, είναι για την περίπτωση του Γκάτσου και του...
1: Ναι, του... έλα...
0: Μητσιά.
1: Το Μητσιά για το Χατζηδάκι.
0: Ναι, άτι το είπαμε.
1: Το καταφέραμε όλοι μαζί. Τουρισμός, μπαίνει κόφτες σε επενδύσεις.
0: Μαμούθ!
1: Ναι, Γιάννη, μαμούθ!
0: Ναι.
1: Χρήσιμες αλλαγές στο νέο χωροταξικό. Ποιος επενδύει πια σε μαμούθ, ρε παιδιά?
0: Είδες.
1: Κι όμως, επειδή θα μπει κόφτης. Κι όμως, ο καφές κάνει καλό, λέει το ένθετο υγεία. Αυτή τη βδομάδα κάνει καλό ο καφές.
0: Λοιπόν, εντάχει, βλέπουμε το μακελιό. Παραιτηθείτε φωνιάδες, λέει η μάνα Ελλάδα μυρολογεί, μυρολογάει τα παιδιά της που σκοτώνουν οι μαφιόζοι. Μια βρωμερή κυβέρνηση ελταράδων και ένας ανίκανος καραβανάς υπουργός πολιτικής προστασίας δολοφόνησαν τρεις πυροσβέστες στα μέτωπα της φωτιάς. Ο αποτυχημένος και ανίκανος καραβανάς υπουργός πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς να φύγει πριν χαράξει. Και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης κάηκαν εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο. Κριτική Καμόρα και μάρτυρας εγκλήματος έκαναν τον πεθαμένο. Με πυροβόλησε 4 φορές, μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά. Τι έγινε, ρε παιδιά? Ο δικομανής εκφοβιστικών μεθοδεύσεων, δικαστική απόφαση χαστούκι ενάντια
1: slap.
0: Στις αγωγές slap του ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη. Δικαίωμα στην καλλιτεχνική άποψη ή πληρωμένη χειρουργική δολοφονία ενός ολόκληρου πολιτισμού. Τι συμβαίνει με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν?
1: Παναγία μου, κόλλημα τραβάνω.
0: Ναι, βόμβες αποκαλύψεων ανατινάζουν το απόκομα Καριστιανού. Και χάος, τι θα συμβεί στην Ευρώπη αν ο πόλεμος με το Ιράν συνεχιστεί και μετά το Σεπτέμβριο. Αυτά από το μακελιό. Πολλά ακούσαμε, πάμε σε διαφημίσεις.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Ισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
15: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Άντε να μπούμε και σε λίγο καλοκαιρινό κλίμα.
1: Ναι.
0: Να τι λίγο, δηλαδή μέσα.
1: Να έρθω αύριο με αμάνικο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, καλοκαιρινό. Με μαγιό.
0: Ναι, έλα.
1: Ωραία, με μαγιό.
0: Αλλά μπλούζα από πάνω.
1: Όχι, δα. Παρεώ. Λοιπόν. Εδώ είμαστε μαζί με Κασαπιάνο Βανές το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και με τη μεγάλη προσφορά πάτε στο κατάστημα, λέτε 1924 και αυτομάτως κερδίζετε έκπτωση 24% σε όλες τις αγορές σας. Μαζί μας το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, εκεί στην Πρόκου 1, εκεί η διασκέδαση αποκτά άλλες διαστάσεις, αλλά και η πρωινή ραστόν, η χαλάρωση. Αυτό, η μεσημεριανή σιέστα όπως το Μεξικό, όλα αυτά τα όμορφα εκεί στο Παντρόν. Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καλοσυντηρημένων, δυναμικών αυτοκινήτων, οχημάτων, γιατί διαθέτει και συνεργείο και για τα δικά μας οχήματα, για το προγραμματισμένο μας σέρβις, για την αποκατάσταση βλαβών, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, 2552-028-525 και παίρνετε περισσότερες πληροφορίες καθώς γίνεται και ραντεβού. Άνθη Φυτά Μπελιά στην παρέα, γάμους, βαφτίσεις, τελετές κάθε είδους, οποιαδήποτε ατομική ή συλλογική εκδήλωση αγάπης, τη στολίζουμε πανέμορφα σε Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Έδη Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου και φυσικά το ΨΑΡΜ. Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής με δύο σημεία εξυπηρέτησης, ένα στην Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 δίπλα από την πιάτσα των Ταξί με τηλέφωνο το 2552025331 από τις 9 και μετά που ανοίγει η επιχείρηση και το τηλεφωνικό της κέντρο και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Αυτά τα όμορφα από τους φίλους μας και να προχωρήσουμε.
0: Να προχωρήσουμε εδώ να καλημερίσω το φίλο μου τον Στράτο.
1: Καλημέρα φίλε του Γιάννη Στράτο.
0: Ότι μας ακούει. Και να πάμε να δούμε τι.
1: Πάμε να δούμε την εστία και το.
0: Ωραία.
1: Τώρα Γιάννη πρόσκειται να δεις τι θα γίνει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, όλες οι εφημερίδες που έχουν έναν υπερπατριωτικό προσανατολισμό θα είναι ριζικά και κάθετα αντίθετες στο σχέδιο που προσπαθεί να προωθήσει. Το όποιο σχέδιο που δεν το είδαμε ακόμα, έτσι. Το όποιο σχέδιο, γιατί πιθανότατα αρέσκονται στο να έχουμε αυτή την κατάσταση της διχοτόμησης ή κουβαλάνε το επιχείρημα και το αφήγημα ότι μόνο εμείς έχουμε δίκιο στην παγκόσμια διπλωματία και πρέπει να γίνουν τα πράγματα όπως θέλουμε εμείς, αλλιώς θα μην γίνουν καθόλου.
0: Α, ναι.
1: Οπότε, δουλικό νέγερα Πετρίτη, λέει η εστία στην άρση απομονώσεως των κατεχόμενων, η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό. Και η Ελλάς είναι η χώρα μας, δεν είναι ούτε κόμμα ούτε αστυνομία. Ο φόβος του πρέσβεως Μολυβιάτη είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και αφορά το άρθρο στο Κυπριακό, λέει, τα δεδομένα για το Κυπριακό πρόβλημα. Οπότε εντάξει, είναι ένα μεγάλο άρθρο γιατί ο πρέσβης Μολυβιάτης το είχε ζήσει πάρα πολύ. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Έχει την τραγική είδηση του θανάτου των τριών πυροσβεστών την πρώτη μέρα με μεγάλες πυρκαγιές. Και από δίπλα ιδιωτικοποιείται η μισή Κούβα. Στην Αβάνα, ρεπορτάζ. Μια σιωπηλή επανάσταση συντελείται εδώ και λίγες μέρες στην Κούβα με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα. Οπότε έγινε γνωστό ότι οι περισσότεροι τομείς της οικονομίας μπορούν να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα. Μετά την ψήφιση του ιστορικού νομοσχεδίου με τα 176 μέτρα υπέρ της ιδιωτικοποίησης, χθες διευκρινίστηκαν και άλλοι τομείς που μπορεί να περάσουν από τον έλεγχο του κομμουνιστικού κράτους τους εχθρικούς εντός εισαγωγικών ιδιώτες, δηλαδή στους καπιταλιστές που πολεμούσε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ο Φιντέλ Κάστρο πλην του τραπεζικού τομέως και της ελεύσεως δυτικών τραπεζών. Οι Κουβανοί θα δουν ξένους επενδυτές να διαχειρίζονται τα βενζινάδικα και πολλά άλλα. Μάλιστα, πέτυχε το σχέδιο του Τραμπ κατά τα φαινόμενα. Στη Κούβα νίκησε ο καπιταλισμός. Τώρα αυτό είναι για να χαίρεσαι, είναι για να λυπάσαι, είναι ένα άλλο ζήτημα ιστορικό. Δεν κρίνεται την ώρα που συμβαίνει. Αλαζονία και εκβαρβάρωση είναι το άρθρο του Γιώργου Νί Παπαθανασόπουλου. Η φώνησα ως ελεγεία οργανωθεί σας σκηνικός με τον τρόπο της τραγωδίας. Φώνησα του Παπαδιαμάντη, ξέρετε, Φραγκογιαννού αυτή. Ναι. Ο πόλεμος εξαπλώνεται από την Κασπία ως την Αίγυπτο. Τεχεράν λέει, απρόβλεπτες διαστάσεις λαμβάνει τις τελευταίες ώρες ο πόλεμος στο Ιράν μετά την επίθεση των Ουκρανών σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία μαζί με τις ΗΠΑ βομβάρδισαν περιοχές στο βόρειο Ιράκ και το Ιράν. Και γίνεται ένας χαμός, έχει πολλά ντρόν στην περιοχή. Τα σοφά πάντα επίκαιρα λαϊκά άσματα είναι ο τίτλος του άρθρου της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου. Λοιπόν, για να δούμε κανένα που έχει εδώ πέρα λαϊκό άσμα που μπορεί να το θεωρηθεί σοφό. Έχω τον λόγο, δεν βλέπω κάτι που να λέει. Ενημερώνω φίλους, όχι. Λατινική Αμερική και δεξιό κύμα είναι το άρθρο του ΑΠ Δημόπουλου, προφανώς με αφορμή αυτό που έγινε στην Κούβα.
0: Ωραία.
1: Πάμε στην Εσπρέσο.
0: Πάμε να δούμε τη γραφική εφημερίδα Εσπρέσο, έτσι στα δούμε. Πιο χαλαρά.
1: Όντως να δούμε.
0: Πολύ οφθαλμόλουτρο. Λοιπόν, αρπακτικό στα social media. 5 influencers καταγγέλουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση. Μπρε, μαρτυρίες σοκ στην Εσπρέσο. Πιο πάνω, Ελληνίδα και η Ρίτα Ώρα, το Ελληνίδα φυσικά εντός εισαγωγικών.
1: Αν ήταν Ελληνίδα θα ήταν όπα.
0: Ναι, όχι ώρα. Αμάν τα αμάντα μία κορμάρα στην Κέρκυρα, μια αμάντα τορπιά είναι αυτή, δεν ξέρω. Πού πας Καραμήτρου, ο κόσμος πάει και έρχεται στον Αντένα, έχουμε την παρέτηση της Μίνας Καραμήτρου από τον Όπεν και δεν ξέρω τώρα αν πηγαίνει, αν οδεύει προς τον Αντένα.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει. Λοιπόν, πήρε η παγίδα θανάτου, τραγωδία στο Ρέθυμνο, με θύματα δύο πυροσβέστες. Η τραγική χθεσινή.
1: Πρόσεξε όμως τη διαβάθμιση της σπουδαιότητας των ειδήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το αρπακτικό influencer που κάνει σεξουαλικές παρενοχλήσεις είναι σημαντικότερο θέμα από την απώλεια τριών πυροσβεστών.
0: Καλά, ναι.
1: Που έσβηναν τη φωτιά για να μπορεί το αρπακτικό να πάει και να κάνει μπάνιο.
0: Λοιπόν, πιο κάτω, Σκοτσέζα η νεκρή στη βαλίτσα. Νέα τροπή στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Κάπου διάβασα ότι είχε έρθει από την Κύπρο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Περίεργο.
1: Έτσι ήταν χρόνια εδώ, ναι, στη γύρα.
0: Και ο παλιός είναι αλλιώς. Γνωστοί θεατρικοί ηθοποιοί επιστρέφουν έπειτα από χρόνια για να δώσουν λίγη από τη λάμψη τους στη μικρή οθόνη. Λέει λοιπόν η εφημερίδα Εσπρέσο και έτσι θα πάμε στην επόμενη.
1: Η που είναι, είναι αυτή των συντακτών. Και γράφει. Νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τελευταία ευκαιρία, αναρωτιέται. Τελευταία για τον Κουτέρες, είπαμε, φεύγει. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Κουτέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας. Η ευθύνη των δύο ηγεσιών. Γράφουν η Μαρινέλα Κοπτά, ο Θοδωρής Τσίκας και ο Χάρης Τζίμητρας. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστης νεκρή. Θάνατος πυροσβέστηκε στο Γήθιο, φλέγεται το νότιο Ρέθυμνο, επιχειρήσεις απεγκλωβίσεις.

0: Πειάς δεν της έδιναν τους λογαριασμούς κατάθεσης των δόσεων. Φοβερό στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Μέση Ανατολή, φόβοι για επικίνδυνη κλιμάκωση, Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία επιτέθηκαν σε φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο Ιράκ. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε θύματα 170 εργαζόμενοι της αλυσίδας ΜΙΡ, κάπως έτσι. Ευρωπαϊκά κύπελα να τελειώνουν οι αγώνες που έχουμε για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό το βράδυ και πάμε στην καθημερινή.
1: Της οποίας το πρωτοσέλιδο έχει εδώ μια φωτογραφία με καμένη γη και τρία πυροσβεστικά οχήματα, απώλειες στη μάχη με τις φλόγες γράφει και η Λεζάντα στη φωτογραφία που περιέγραψα νωρίτερα γράφει ακινητοποιημένο πάνω σε δρόμο σε πλαγιά βρέθηκε το όχημα στο οποίο πιθανότητα εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους χθες στο Ρέθυμνο. Ένας ακόμη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γήθιο, με το θάνατό του να οφείλεται μάλλον σε παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μεγάλη μάχη έδιναν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε αρκετές περιοχές της χώρας. Επί τη ευκαιρία, να δούμε λίγο αυτή την ώρα ποιες φωτιές είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια φωτιά στην Κρήτη, στο Δήμο Σιτίας, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μάνη Γήθιο.
0: Αυτές οι δυο που αναφέρουμε.
1: Ναι, στον Άγιο Βασίλειο στην Κρήτη, στην Λέσβο στο Πλωμάρι και στη Λέρο έχουμε εστίες ενεργές. Λοιπόν, από διπλά, μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως, οι οποίες έχουν θεσπίσει ανεξάρτητο θεσμό για την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων, προστίθεται η Ελλάδα. Το ρόλο αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Η συμμετοχή των κομμάτων θα είναι εθελοντική. Και η δημοσιοποίηση των εκτιμήσεων θα γίνεται μόνο με την έγκρισή τους. Η αξιολόγηση θα διεκπεραιώνεται με τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση τη διεθνή εμπειρία. Τα κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προγραμματικές θέσεις τους από την 1η Νοεμβρίου του 2026. Κάθε κόμμα θα μπορεί να καταθέτει έως και 10 προτάσεις. Παρακάτω τώρα. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα. Πενταμερή για το Κυπριακό προανήγγειλε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Τι λέει λοιπόν, την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα πενταμερή για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά την ολοκλήρωση των επαφών που είχε το προηγούμενο διήμερο στην Κύπρο. Έτοιμη να συμβάλλει υποκοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, δηλώνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών η Αθήνα. Αντιθέτως, αμετακίνητος από τη θέση για κυριαρχική ισότητα, δηλαδή για λύση δύο κρατών, εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από δίπλα τώρα η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα για τα κονδύλια του προγράμματος Trust Your Stars. Αναστάτωση στην ερευνητική κοινότητα έχει προκαλέσει ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με την οποία θα αναζητηθούν κονδύλια για οικονομικές εκκρεμότητες του προγράμματος Trust Your Stars. Η διατύπωση αναπτέρωσε τις ελπίδες των 145 ερευνητικών ομάδων που είχαν επιλεγεί. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 80,6 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο, είχε αφαιρεθεί πριν από ένα χρόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιο κάτω, μια υπεύθυνη δήλωση αντί για 25 δικαιολογητικά. Απλοποιούνται πάνω από 1.000 διαδικασίες για το δημόσιο. Τα είπαμε και νωρίτερα, να μην τα ξαναδιαβάζω. Καινούργιες υποδομές στην αρχαία αγορά. Παραδόθηκαν χθες στο κοινό οι νέες υποδομές για την ανάδειξη και την βελτίωση της προσβασιμότητας στην αρχαία αγορά για άτομα με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες. Ενώ η οδός των Παναθηναίων έχει επιστρωθεί με γεώδες υλικό. Χαλίκι δηλαδή. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις.
0: Ακούγεται πολύ όμορφα. Ναι. Χαλαζίας.
1: Ναι, ναι. Τέρμα πάνω. Αυξήθηκαν τα χρόνια που εργαζόμαστε από το 2014. Το έχουμε καταλάβει, πιστεύω. Μπάντμιντον. Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο γουδί. Τι.
0: Προκλητικό είναι. Λογικό δεν είναι.
1: Αφού μεγάλωσε το.
0: 12 χρόνια μικρότεροι ήμασταν το 2014. Δεν θα αυξήθηκαν τα χρόνια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ τώρα η στήλη καλύτερη ζωή θέτει ένα ερώτημα. Κόβεται η όρεξη όσο μεγαλώνουμε?
0: Κόβεται η όρεξη.
1: Ναι.
0: Όχι.

0: Λοιπόν, στον Χιτά η εστία της πυρκαγιά στην Πάρο, σε σημείο με κλαδιά από καθαρισμού οικοπαίδων. Εντός των περιφραγμένων εγκαταστάσεων λοιπόν του Χιτά Πάρου, σε μη ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου είχαν τοποθετηθεί κλαδιά δέντρων από καθαρισμούς του Δημοτικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και οικοπαίδων και άλλα απορρίμματα, ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης η φωτιά, που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο νησί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής. Παρακάτω, Νίκος Δένδιας, ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή, με στόχο τις τακτικές μετεκπαιδεύσεις των εφέδρων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωράει στην συγκρότηση τριών μονάδων ειδικών επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Εύρο, δύο από τις οποίες αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Ο Υπουργός Νίκος Δένδιας υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις. Καταλαβαίνεις εσύ τι είναι αυτό?
1: Είναι ειδικές μονάδες εφέδρων, έτσι. Πιθανότητα οι εθνοφύλακες,
0: ναι,
1: που έχουν μεγαλύτερη, ας πούμε, έτσι,
0: ετοιμότητα,
1: θα συγκροτήσουν κάποιο τέτοιο ειδικό σώμα. Το οποίο όμως τι, θα είναι ετοιμοπόλεμο.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή εγώ είμαι εθνοφύλακας στα 60 τόσο, θα είμαι ο άνθρωπος που θα πάει στην πρώτη γραμμή να σώσει. Ε, ώσπου να συγκροτηθεί. Θα είμαι ο άνθρωπος που θα πάει να αναστείλει το κύμα των επιθέσεων. Γιατί... Εγώ να πάω, αλλά με τι δυνάμεις πραγματικές.
0: Αφού γυμνάζεσαι τώρα, είσαι.
1: Λοιπόν, καλά, άντε, εγώ γυμνάζομαι. Ένας άλλος δεν γυμνάζεται, έχει όρεξη που δεν κόβεται καθώς μεγαλώνει.
0: Καλά.
1: Πρόσεξε λίγο, θέλω να πω κάτι εδώ τώρα. Έκανα μια σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είμαι ερευνητής, αλλά λέω, σκέφτομαι ότι καθώς μεγαλώνουμε, οι ενεργειακές ανάγκες περιορίζονται. Ειδικά από τη σύνταξη και μετά, οι άνθρωποι δεν έχουν τόσο. Λοιπόν, οπότε και η πρόσληψη τροφής θεωρητικά θα πρέπει να περιορίζεται. Τώρα αν αυτό αντανακλά και στη θέληση, στην όρεξη δηλαδή για φαγητό, δεν το γνωρίζω. Έπειτα, καθώς μεγαλώνουμε, υπολειτουργούν λίγο και οι νευρικές απολήξεις. Προφανώς και οι γευστικοί κάλικες θα ατονούν κατά κάποιο τρόπο. Άρα δεν θα έχουμε τόσο διάθεση μεγαλύτερη. Όχι δηλαδή ότι η όρεξη ως όρεξη, περισσότερο το αίσθημα ικανοποίησης από το φαγητό θα μειώνεται. Άρα μπορεί να έχει και δίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Να μειώνεται η όρεξη.
0: Ωραία, το λύσαμε και αυτό.
1: Το προσεγγίσαμε, τώρα... δεν το λύσαμε.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Μετλέν. Ένα νέο κύκλο για τη μεταλλουργική δραστηριότητα της Μετλέν ανοίγει η πρώτη συμφωνία με μεγάλη αμερικανική εταιρεία για μέρος της μελλοντικής παραγωγής σε γάλλιο. Ενδιαφέρον, λέει, από Ιαπωνία και Κορέα. Τώρα, Αλέξης Τσίπρας, πριν από τη ΔΕΘ αναμένεται να ανακοινωθούν οι πρώτοι υποψήφοι της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, με τους Διονύση Τεμπονέρα και Πέτρο Κόκαλη να προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιός αντιστοίχως. Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, γράφει: «Ο Γιάννης Σοφωνιάς και τα δικαιώματα». Έγινε χαμός με το θέμα.
1: Ναι, έγινε χαμός, όντως.
0: Θανάσης Αυγερινός. Οι αναταράξεις στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού συνεχίζονται. Ο Αυγερινός έκανε γνωστό χθες ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα, ούτε έχει την εκπροσώπηση στα μέσα ενημέρωσης. Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών Δαφνή, πληρότητα κλινών και υποστελέχωση, καταγγέλει ο ενιαίος σύλλογος εργαζομένων Ψουνουά Δαφνή. Που δεν υπάρχει υποστελέχωση, τώρα να μην το αναλύουμε. Ο Νίκος Βατόπουλος στο άρθρο σχόλιο του γράφει: «Η αστική μας κουλτούρα». Από δίπλα έχει μια φωτογραφία τον Τζιάννη Ινφαντίνο και λέει: «Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε».
1: Το Ινφαντίνο δεν μοιάζει με το Δένδια.
0: Μένα μου θύμισε τον. Αχ, τώρα. Σκάλωσα. Τον ιδιοκτήτη της Amazon, τον Τζεφ
1: Μπέζος.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ινφαντίνο με το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου δίπλα του σε δεξίωση στον πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη στις 17 Ιουλίου. Το σχέδιο βόμβα του απειλεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο για πάντα. Τα δισεκατομμύρια είναι πολλά. Η UEFA αντιδρά και οι εθνικές ομοσπονδίες έχουν διορία 50 ημερών ώστε να διαλέξουν στρατόπεδο. Mm-hmm. Και το SOS από την Πάρο. Σε ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό εκδηλώνεται μεγάλη πυρκαγιά. Η εστία της ήταν η χωματερή του νησιού. Δυστυχώς, καμία έκπληξη. Όσα εξελίχθηκαν στην Πάρο είναι μια σύνοψη των δομικών αδυναμιών που σημαδεύουν το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης. Φρενήρης εξάπλωση, δίχως ενίσχυση των υποδομών, δίχως μέρημνα για το περιβάλλον. Η εικόνα αυτή τελικά βλάπτει την τουριστική βιτρίνα, την πνίγει στους καπνούς. Λέει εδώ πέρα ο συντάκτης. Τώρα έχω, μου κάνει εντύπωση βασικά, το ότι δεν τα βάζει με, με τους δήμους και τους ΟΤΑ.
1: Πρώτη φορά στη ζωή του.
0: Αυτοί έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και του ΕΧΙΤΑ και του καθαρισμού.
1: Είδες,
0: του πρασίου.
1: Εδώ που πιθανότατα θα έπρεπε να καταφερθεί κατά των δήμων, που συνήθως ναι. καταφέρεται για άσχετα πράγματα, ναι. το παραβλέπει. Λοιπόν, ξέρεις τι βρήκα, πριν πάμε στο διάλειμμα, για την απορία που θα έχουν όλοι, γιατί η Μετλέν τόσο πολύ ασχολείται με το Γάλλιο. Το Γάλλιο είναι ένα πολύ σημαντικό, μια χημική ένωση τέλος πάντων, είναι ορυκτό. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό, μέταλλο δηλαδή. Χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς και μικροηλεκτρονικά, σε LED και laser, σε φωτοβολταϊκά υψηλής απόδοσης, σε αμυντική και διαστημική, αεροδιαστημική τεχνολογία, στρατιωτικά συστήματα και σε ειδικά κράματα και θερμόμετρα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι η χρήση του θα είναι σίγουρα πολυπίκυλη και ευρύτερη, οπότε και το κόστος του, μάλλον δεν υπάρχουν και πολλά αποθέματα στον κόσμο.
0: Ναι, για να μπήκαμε εμείς στη διαδικασία να το εξάγουμε.
1: Μια μικρή χώρα, τόσο δηλαδή να παράγει Γάλλιο, φαντάσου πόσα είναι.
0: Ωραία.
1: Πάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σχόλια στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε εδώ την πρωινή μας περιπολία, την πρώτη τελευταία της φετινής σεζόν.
1: Της έβδομης σεζόν.
0: Ναι, ναι. Έβδομης, να το σημειώσουμε αυτό γιατί εγώ το ξεχνάω.
1: 19 είχαμε αρχίσει.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε όσους συντονίστηκαν τώρα. Βλέπω εδώ κάποια μηνύματα από τον Μπάμπη και την Ιωάννα. Καλημέρα και στους δυο. Να καλημερίσουμε τους φίλους από το Top Charm που ετοιμάζονται να ανοίξουν. 9 η ώρα ανοίγει το Top Charm και στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Το τμήμα αποδολογίας και ονειχοπλαστικής είναι σε εγρήγορση για τη φροντίδα σας. 2552025331 το τηλέφωνο, σε ένα τέταρτο από τώρα.
1: Έτσι, να θυμάστε ότι η Fit Car Rental έχει ανοίξει. Δηλαδή και το συνεργείο της για τις επισκευές των οχημάτων μας και το σέρβις μας και τις αποκαταστάσεις βλαβών, αλλά και για την ενοικίαση αυτοκινήτων προκειμένου να κάνετε τη δουλειά σας ή να δώσετε σε κάποιον τη δυνατότητα των διαδρομών που θα ήθελε να κάνει. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαδιαμάντη γωνία είναι αυτό το πράγμα. Έπαθε ένα βούλιαγμα τώρα η φωνή μου που ξεπέρασε όμως, ήταν μέχρι το γόνατο. 2552-028-525 το τηλέφωνο της Fit Car Rental. Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα αμφιφυτά μπελιά του, τα οποία τα βρίσκει κανείς σε Ορεστιάδα και Δημότυχο για να στολίσει διάφορες εκδηλώσεις που θέλει, γάμους, βαφτίσεις, γιορτές, οτιδήποτε. Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 στην πόλη της Ορεστιάδας και απέναντι από το νοσοκομείο 25 Μαΐου στο Δημότυχο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει στην παρέα μας το κατάστημα με τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, που δραστηριοποιείται από το 1924 και δίνει μέσω των συχνοτήτων εδώ του Ράδιο Εύρος τη μεγάλη του προσφορά. Πηγαίνετε στο κατάστημα, λέτε 1924 και απολαμβάνετε έκπτωσης 24%. 24% σε οποιαδήποτε αγορά σας.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι.
1: Μπορούμε να πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε τα πολιτικά πρωτοσέλιδα.
0: Βλέπω τώρα κάτι, έτσι πριν πάμε, ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Συνεχίζει λοιπόν η τεράστια καταστροφή. Συνεχίζεται. Όπως είπε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιόνι στην ΕΡΤ, υπήρχαν σημεία χθες με τους ανέμους που έφτασαν και τα 10 και 11 μποφόρ. Λοιπόν, οπότε αδύνατη η συνδρομή των εναέριων μέσων με τέτοια ένταση, και περισσότεροι από 190 πυροσβέστες επιχείρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η περιφέρεια της Κρήτης διέθεσε όλα τα διαθέσιμα μέσα, αλλά κρίνεται αδύνατη, τουλάχιστον στην παρούσα κατάσταση, η
1: κατάσβεση, περιορισμός.
0: Ναι, και ο έλεγχος. 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από οικισμούς που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν από τη φωτιά.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να τους πατήσει, να τους κάψει, ας πούμε, αυτούς τους οικισμούς. Μακάρι να σωθούν, αλλά για προληπτικούς λόγους οι άνθρωποι απομακρύνονται. Να βλέπαμε, ας πούμε, τους 320.000 που απομακρύθηκαν στην Ισπανία, οι περισσότεροι επέστρεψαν. Είναι μόνο οι 100.000 πλέον εκτοπισμένοι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα τεράστιο νούμερο. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλου και κόμματα της ακροδεξιάς, λέει, στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Απέτυχε παταγωδώς η προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακόψει τη μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας στη Μακεδονία. Οι περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων που συνεχίστηκαν αυτές τις μέρες δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Θρήνος, 3 νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, 2 τραυματισμένοι στο Λασίθι. Το νέο θεσμικό πλαίσιο πιο κάτω, συνταξιούχοι, δουλειά μέχρι τη σύνταξη με μπόνους έως 100, μετά τη σύνταξη, με μπόνους έως 120 ευρώ. Κέρδη ύψους έως 120 ευρώ έχουν 163.600 εργαζόμενοι συνταξιούχοι σε σύνολο 300.000 λόγω της προσάυξησης στη σύνταξή τους. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους και καταβάλουν κανονικά τις εισφορές τους λαμβάνουν προσάυξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης καθώς και της επικουρικής έως και 120 ευρώ μεσοσταθμικά. Τι σημαίνει το μεσοσταθμικά? που το χρησιμοποιούμε.
0: Σιγά σιγά.
1: Νέο ρεκόρ ζέστη. Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Κακά μαντάτα για τον καιρό μέχρι το 2027. Και μετά, και μετά. Κυπριακό διευρυμένη συνάντηση 5-1, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Το ένα θα είναι αυτός, ξέρω.
0: Μάλλον, ναι.
1: Ανακοίνωση Ελλάς, επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης στις συμφωνίες για τα καύσιμα. Στοιχεία Ελστάτ, Eurostat, πάνω από ένα στους 4 Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Και τέλος, στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα, οι ελλείψεις πυροπροστασίας στο Δήμο για Κερατσίνη και Δραπετσόνα.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε και το ποντίκι, καθώς σήμερα Πέμπτη. Λοιπόν, οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη, γράφει, και είναι εύστοχο τέλος πάντων το σχόλιο του ποντικιού σήμερα. Και σήμερα μάλλον, κρίσιμο το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Οι ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Εν είδα ούτε ουδέν είδα, γράφει πάνω, έτσι πάνω-πάνω. Και δύο πιτσιρικάδες. Τέλος πάντων, δύο.
1: Μπορεί να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτά.
0: Ναι,
1: κολυμπάνε. Βλέπω και φαλάκρα, κατάλαβες.
0: Ναι, κολυμπάνε με την μάσκα, βλέποντας το βυθό. Και ρωτάει ο ένας τον άλλον, βλέπεις τίποτα με τη μάσκα στον πάτο? Και ο άλλος απαντά, εκτός από την αγοραστική μου δύναμη, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ούτε λαγοκέφαλους. Πασόκ, αυτόν τον δείκτη πώς θα τον κουνήσει? Έλατε. Εξοπλισμοί, το πανάκριβο τίμημα μιας αναγκαίας ασπίδας και Μέση Ανατολή, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ μετά την Ιρανική κρίση. Οικονομία, θηριώδες υπερπλεώνασμα με στεγνά νοικοκυριά. Star Press ακολουθεί.
1: Αφού ακολουθεί, να ακολουθήσουμε και εμείς την πορεία της. Η ανατριχιαστική περιγραφή του κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο λέει: έκανα τον πεθαμένο, μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά. Το είδαμε και σε άλλη εφημερίδα αυτό. Αυτόν παντρεύεται η Καλυμάνη. Και έχει φωτογραφία της Καλυμάνη με τον νυφικό, ξέρω εγώ. Ποιος είναι ο Μιχάλης?
0: Σίγουρα όχι με τον νυφικό.
1: Όχι με τον νυφικό πάντως. Ποιος είναι ο Μιχάλης που την δίνει νύφη? Βρέτε τον Μιχάλη. Πώς η Ελλάς έλυσε το μυστήριο της ταυτότητάς της, η ελληνική αστυνομία εν προκειμένου? Αυτή είναι η νεκρή της βαλίτσας, το χρονικό του θρίλερ και τα σορτσάκια του πανεπιστημίου. Δεν ήταν μόνο ερωτική η συναναστροφή του θύματος με το θήτη. Η πραγματική σχέση Γεωργίου και Αιγυπτίου. Πολυσχηδείς επαφές και πέραν του μοιραίου μπαρ είχαν οι δύο άντρες. Οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπισε ο Αιγύπτιος πριν από το φόνο. Σοκ με τις κατηγορίες για τη μαφία της Κρήτης. Γι' αυτό η Βιζιτού πουλάει κοπέλια. Mm-hmm. Για τούτο. Στα 5.000 ευρώ η ταρίφα για την τοξικολογική. Το οικογενειακό δράμα της Χριστίνας Παπά. Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική. Πώς χρησιμοποιεί το όνομά της? Επόμενο βήμα για Ντορέτα και Γεροντιδάκη. Πηγαίνουν επιτέλους για γάμο. Είπε το νέο ο νεαρός ηθοποιός. Βάλει το τραγούδι. Είπε το ναι, το πε, το ναι. Και δεν το παίρνει πίσω. Πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Λοιπόν, ο ριζοσπάστης. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους. Στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Κουκουέ, να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες για να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μένονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού. Ο θάνατος τριών πυροσβεστών. Εγκλωβισμένοι άνθρωποι, εκενώσεις χωριών και τεράστιες καταστροφές σε εκτάσεις και σπίτια είναι ο απολογισμός της επιλεκτικής ανικανότητας του αστικού κράτους να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες του λαού από τις πυρκαγιές. Κλιμάκια του κουκουέ από την πρώτη στιγμή στα σημεία της καταστροφής, δίπλα στους κατοίκους που δίνουν μάχη για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Πιο πάνω, ευρωπαϊκή έρευνα για τους κίνδυνους στην εργασία, βέλτιστες πρακτικές, η μείωση των ελέγχων και η συγκάλυψη των εργοδοτικών εγκλημάτων. Εμπειριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις σε Ιράκ και Ιορδανία προσθέτουν νέους κρίκους στην επέκταση της σύγκρουσης. Αμερικανική πλωτή αποθήκη LNG και ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο χτυπήθηκαν με ντρόουν και στην Αίγυπτο. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, έτοιμη να αναχωρήσει η μπριγάδα αλληλεγγύη στην Κούβα.
1: Και προσπαθήσει να τους αποτρέψει από το να τα βάλουν όλα αυτά που διαβάσαμε νωρίτερα στον ιδιωτικό τομέα.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, τώρα ο λαός της Κούβας περνάει πολύ δύσκολα.
1: Περνάει πάρα πολύ δύσκολα, όχι απλά δύσκολα. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που τους έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άνθρωποι να μην έχουν να πάνε, πώς θα σου πω, μέχρι το νοσοκομείο να σώσουν τη ζωή τους, παραδείγματος χάρη, και το νοσοκομείο να μην έχει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Πόσο χειρότερα.
0: Λοιπόν, κυβέρνηση Υπουργείου Ναυτιλίας ζητάνε και τα εύσημα για τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σχέδια για διάσκεψη, συνεχίζονται τα επικίνδυνα μαγειρέματα για το Κυπριακό, χρόνος εργασίας, απογείωση των υπεραιωριών και της διευθέτησης. Και Υπουργός Υγείας σαν τον κλέφτη για τη φιέστα στη Λίμνο. Δεν ξέρω αν το είδες, τα άκουσε στην Λίμνο ο Γεργιάδης.
1: Το σκούπισαν για τον Ιδρώτα ή αυτό ήταν στο Τηλέρο. Μια κυρία που του τάχωνε από το προσωπικό του νοσοκομείου και μετά αυτός που είχε ιδρώσει όταν έδινε τη συνέντευξη τύπου,
0: ναι,
1: και πήγε με το μαντίλι και με το
0: χαρτοβάτι,
1: ναι, και
0: που
1: του
0: τάχωνε.
1: Ναι. Προφανώς το έκανε για τον πικάρι, αλλά εκείνος γύρισε και είπε, δείτε, ακόμα και αυτοί που φώναζαν εναντίον πόσο πολύ αλλάζουν ο Γεωργιάδης και δεν θα του γυρίσει προς όφελός. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε, ας πούμε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Πάμε στο λόγο. Ο οποίος γράφει, από μια απλή υπεύθυνη δήλωση μέσω του μύτος, αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά. Το μύτος τώρα αυτό είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι,
1: φρένο στη γραφειοκρατία.
0: Ναι, αυτό που είδαμε.
1: Έτσι τα λέγεται λοιπόν, μύτος της Αριάδνης. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία δεν είναι άποψη. ΑΔΕ, πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου και 8 διήμερα λουκέτα. Σε ελεγχθείς επιχειρήσεις προφανώς. Ελστάτ, στο 8% το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2026. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι, οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς. Τώρα έχουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι.
1: Στο πλαίσιο του Ατζέντα 2030, νέες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους με απόφαση Νίκου Δένδια. Και κατηγορία 4 για 6 περιοχές, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα.
0: Μάλιστα. Αυτά και από αυτή την εφημερίδα. Η πολιτικά τώρα στο δικό της πρωτοσέλιδο γράφει, μπαίνει το νερό στα βλάκι, σπάει το ταμπού στη διαχείριση των υδάτων. Δείτε τώρα πώς το παρουσιάζουν. Για να δούμε. Παπασταύρου, το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η νέα αρχιτεκτονική για ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση για τη δήθεν ιδιωτικοποίηση. Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή και έπονται...
1: Και άμα τα αφήσεις αυτό το δήθεν και γίνει πραγματικότητα, κανένας δεν θα πει μετά ούτε συγγνώμη, ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω την κατάσταση, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, χτύπημα στη γραφειοκρατία με υπογραφή Κωστή Χατζηδάκη. Σε ποια 25 βασικά δικαιολογητικά μπαίνει τα φόπλακα? Με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο. Πιο πάνω, Κώστας Νέμπης, πανίσχυρος ΟΤΕ, έκλεισε σύμβαση και με το ΝΑΤΟ. Εξασφάλισε έργο για data centers ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ άλμα στην κερδοφορία το δεύτερο τρίμηνο του 26.
1: Να δώσουμε. Τα δεδομένα μας.
0: Λοιπόν, Μέτλεν, το πρώτο big deal με Αμερικανούς για το Γάλλιο. Αυτό είναι μόνο η αρχή, το μήνυμα του Ευάγγελου Μητυλινέου. Θα τους τα δώσουμε όλα. Και ο Νίκος ο Καραμαλής λέει...
1: Και Άγγλιο θα δώσουμε.
0: Ναι, ναι. Το μπλόκο του Κυριάκου στους μνηστήρες της δεξιάς πτέρυγας και το κυνηγητό των αναποφάσιστων του 23. Ο Εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία για τη ζωή και το Αντάρτικο Κακλαμάνι που πείραξε το Μαξίμου και η Κάρη καθάρισε σαν αυγό τον Αυγερινό. Τραγωδία σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Νεκροί τρεις πυροσβέστες έπεσαν στο καθήκον. Στην στήλη Black File, πώς η Πυρακάκης σπάει αυγά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκδίκηση του Νίκου Παπαθανάση. Αλλάζει το εσιδής στις δημόσιες συμβάσεις. Επιχείρηση διάσωσης στον προαστιακό Δυτικής Αττικής. Συνέντευξη του Μακάριου Λαζαρίδη. Ναι, ο βουλευτής Καβάλας.
1: Ο φίλος του ανθρώπου.
0: Της Νέας Δημοκρατίας, τέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τελευταίος, δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Ευθύνη μας είναι να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Λέει, εντάξει, okay, τι πιο κλισέ. Ενοικίαση κινήτων, οι κρυφές παγίδες στα μισθωτήρια συμβόλαια, οδηγός επιβίωσης, ποιος πληρώνει τι όταν κάτι χαλάσει στο σπίτι. Και σχέδιο Ζαχαράκη για τον εξυγχρονισμό των ΑΗ. Πτυχία με αντίκρισμα. Ποιες είναι οι 51 δράσεις ύψους 48,5 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται με απόφαση Πάπα Θανάση.
1: Πτυχία με αντίκρισμα. Εδώ γεννιέται πάλι για μια ακόμη φορά το τεράστιο εκείνο ερώτημα. Εκπαίδευση συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας απαραίτητα ή εκπαίδευση και για να μόρφωση τέλος πάντων για να ανεβάζουμε και το επίπεδό μας ως άνθρωποι.
0: Έλατε,
1: μακάρι να μπορούσαν να γίνουν και τα δύο βέβαια έτσι.
0: Ναι.
1: Ευχής έργο.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να μην ανοίγουν προσχηματικά οι σχολές, δηλαδή μόνο και μόνο για να εκπληρώνουν τέλος πάντων προεκλογικές
1: δεσμεύσεις
0: και επιταγές.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχει πάει 9.
1: Πήγε.
0: Ναι, πήγε. Οπότε εντάξει. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-2400.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
8: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
7: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
8: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. ΣΚΡΑ 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε. Προχωράμε.
1: Χορεύουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.
0: Σε δίσκο.
1: Σε δίσκο ρυθμούς. Ναι. Και το χειμώνα χορεύαμε σε δίσκο, αλλά σε, και
0: σε ρυθμούς
1: καλά.
0: Φεστιβαλικούς μπορούμε φεστιβαλικούς, να πούμε. Ναι, όχι, ξεκινάει ναι. Και ο Άρδας σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Μάλιστα σήμερα είναι και χωρίς αντίτιμο η είσοδο στο φεστιβάλ. Και φυσικά έχει ανοίξει το Top Charm, έχει πάει 9:11 και 12
1: για την ήδη κατακλείζεται από τηλεφωνήματα.
0: 2-5-5-2-0-25-3-3-1 είναι το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Για την Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153, για το σουφλί στη, για το σουφλί, για το Δήμο, τυχώς στην Ορφέως 21.
1: Ποιος ξέρει και στο σουφλί.
0: Ποιος ξέρει, μπορεί και στο σουφλί, γιατί όχι. Το ευχόμαστε.
1: Να πούμε ότι έχει ανοίξει και το Παντρόν, το οποίο δεν μένει και πολλές ώρες κλειστό εδώ που τα λέμε. Καθώς νυχθημερών εκεί απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην Πρόκου 1, ή αν το θέλετε με το τριπλό σύστημα προσδιορισμού και στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντινουπόλεως, περιμένει προκειμένου να πάμε και να απολαύσουμε. Να απολαύσουμε καφεδάκι, να απολαύσουμε ροφήματα, να απολαύσουμε μπραντς, να απολαύσουμε η μεσημεριανή μας χαλάρωση, το απογευματινό μας καφέ, το απογευματινό μας κοκτέιλ, το ποτό μας, γενικά όλα όσα μπορεί να προσφέρει και φυσικά την τρομερή εξυπηρέτηση. Να μην ξεχνάμε ότι στην παρέα μας, μάλλον μέσω του ραδιοφώνου μας, γίνεται μια φοβερή έτσι, και αξιόλογη και καταπληκτική και υπέροχη προσφορά, την οποία κάνει το κατάστημα των σιδηρικών χρωμάτων, αρδευτικών και ειδών θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, το οποίο βρίσκεται στην πόλη μας, μαζί με την πόλη μας, μαζί ξεκίνησαν περίπου, από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πηγαίνετε λοιπόν, ποια είναι η προσφορά στο κατάστημα και λέτε τον αριθμό 1924 που αντιστοιχεί, που απηχεί στο έτος που ιδρύθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση. Και αυτόματα κερδίζετε 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Μην το παραλείψετε, μην χάσετε την ευκαιρία.
0: Είναι όντως ευκαιρία.
1: Ναι. Fit Car Rental ακόμα. Για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα με το όχημά σας ή για κάποιο άλλο λόγο δικό σας, να μην τους αναφέρουμε όλους τους πιθανούς λόγους, χρειάζεστε αυτοκίνητο, είναι αξιόπιστα, είναι καλοσυντηρημένα, γιατί η Fit Car Rental διαθέτει και δικό της συνεργείο, όπου πάμε όλοι προκειμένου να κάνουμε τα τυπικά, τα καθιερωμένα μας προγραμματισμένα service ή να αποκαταστήσουμε βλάβες. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως με την Κλοχαγού Διαμάντη γωνία στο 2552028525. Παίρνετε τις πληροφορίες και κλείνετε τα ραντεβού. Και τέλος στην παρέα συμπληρώνουν τα άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, για κάθε εκδήλωση αγάπης, για κάθε πόνο, πόθο και χαρά.
0: Α,
1: πολύ μου άρεσε αυτό.
0: Πόνο, πόθο και χαρά. Τέλειος. Όντως ωραία.
1: Λοιπόν, μου έρχονται ώρες. Αυτά θα τα βρείτε, πράξει πολλά χρόνια τώρα, δεν το συζητάμε, τρίτη γενιά πάει, σε Ορεστιάδα, Βασιλείος Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο στις 25 Μαΐου. Λοιπόν, Ιωάννη, μας έχουν απομείνει δύο πρωτοσέλιδα.
0: Α, είναι αυτό της απογευματινής το ένα, το οποίο γράφει δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών, σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα, στο 8% η ενεργία τον Ιούνιο. Φαντάζομαι αυτές είναι οι θέσεις για το δημόσιο, έτσι.
1: Ναι, για την τοπική αυτοδιοίκηση μου φαίνεται.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι ότι η πρώτη φάση του 55-67 έχει βγει για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Είχε βγει, μετά βγήκε για το δημόσιο, για τους δημοτικούς τέλος πάντων, και έπειτα βγήκε και πρόγραμμα ενός έτους που μπορούσε να εργαστεί κανείς σε κάποια επιχείρηση αν είχε πρώτα κάνει τα δύο έτη
0: Το
1: δημόσιο φορέα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι ένα.
0: Ναι. Νίκη Κεραμέως. Στηρίζουμε ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Αυτό δηλώνει η Υπουργός Εργασίας. Τώρα πιο πάνω, μήνυμα αποτροπής στην Άγκυρα και τους διακινητές μεταναστών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για τους κατοίκους στο Αγαθονήσι. Τώρα πιο κάτω, ξέρεις, και τους δίνει λέει πατίνια. Ηλεκτρικό όχημα.
1: Σκέφτομαι πόσο μεγάλο είναι το Αγαθονήσι, μέχρι πού θα πηγαίνουν αυτοί. Δεν θα ξεφορτίζει και εύκολο.
0: Ναι. Λοιπόν, τρεις πυροσβέστες νεκροί, εδώ είναι έτσι, η θλιβερή είδηση της ημέρας, στο καθήκον σε Ρέθυμνο Γήθιο, ανεξέλεκτες οι πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο, απανωτά 112 και κενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνισο, θυελώδεις άνεμοι με ρηπές έως και 13 μποφόρ.
1: Εφημερίδα σε εφημερίδα αυξάνονται οι ρηπές.
0: Ναι, ναι. Θάνος Πλεύρης. Πιο σκληρή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Γιάννης Χαραλαμπίδης. Γερασμένοι ηγέτες σε ένα νέο κόσμο. Σωτήρης Ξενάκης από την ανοχή στην τραγωδία. Και Λάμπρος Καλαρίτης. Μέση Ανατολή. Η τελική φάση της σύγκρουσης. Μακάρι τουλάχιστον να είναι η τελική και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και να ξαναγυρίσουμε στην ειρήνη. Μεταρρύθμιση Χατζηδάκη. Χαρτοβασίλειο τέλος. Με μία υπεύθυνη δήλωση. Και το 2026 στα 785 ευρώ το μέσο ενοίκιο στην Αττική. Δουνουτού για την ελληνική στεγαστική κρίση, αυξήσεις 85% στα κίνητα από το 2016, 47% στα εισοδήματα. Μπορείτε να φύγετε και από την Αθήνα, φίλοι Αθηνέζοι, να απελευθερωθείτε από αυτό το βάρος. Άκτορ. Γραμμή άμυνας για τον δύσκολο χειμώνα. Την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 3 δις ευρώ εξασφαλίζει άντληση, η άντληση κεφαλαίων 1 δις ευρώ. Και εντάξει, θα τον βγάλει το χειμώνα ο Άκτορ, να μην ανησυχείτε. Εμείς ναι, πάμε στην ελεύθερη
1: εδώ
0: ώρα.
1: Είχαμε και 3 δις ευρώ για το εύρος μετά. Αλλά
0: ναι, ναι.
1: Μάλλον ήταν πριν αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ήταν παλιά.
1: Ναι.
0: Να δούμε και την ελεύθερη ώρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: δεν έχουμε Ινφαντίνο, οπότε πάμε στην ελεύθερη ώρα. Η οποία ανεμίζει στο Αιγαίο, λέει, η σημαία της Τουρκίας, ενώ η ελληνική δεν υπάρχει στο τριεθνές του Εύρου. Επιμένει η εφημερίδα ή τώρα το κατάλαβε η εφημερίδα. Πάντως, σε εκείνο το σημείο που είπα, το ξαναλέμε, που φαίνονται οι σημαίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, από τη δική μας την πλευρά είναι ποτάμι.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Θα πάρω μια... άμα... Εδώ βάζουμε LNG που να πλέει. Κάνουμε αιωλικά πάρκα μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε να βάλουμε μια επιπλέουσα σημαία.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Με άγκυρα.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα και επειδή.
1: Πολύ.
0: Δεν αλλάζει.
1: Δεν μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα στο μυαλό κάποιον, ούτε η προσέγγιση, ούτε οι λογικές που εκφράζουν. Ούτε και οι λόγοι που γίνονται και παρασύρονται από κάποιους. Εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, λέει, ελληνική πύραυλη πάτριωτα απέναντι στους Χούθη. Δεν ξέρω, πανηγυρίζει η εφημερίδα ή. Το λέει, πώς θα το πω, όπως θα το έλεγε ο ριζοσπάστης π.χ. Ιδού πώς δημιουργούν ακραία καιρικά φαινόμενα και σεισμούς, Γιάννη, από το 1987.
0: Α, δημιουργούνται!
1: Πατεντάρισαν το σύστημα HARP, καταστρέφοντας όποια περιοχή του κόσμου θέλουν. Ξύπνα Τέσλα να τους δεις, να τους μαλώσεις. Λέμε τώρα. Τέτοια πράγματα γίνονται, να το ξέρετε. Τον καιρό ελέγχουν, τις ζωές μας ελέγχουν, τα οικονομικά μας ελέγχουν, τη διάθεσή μας ελέγχουν, γενικά μας ελέγχουν για να μας έχουν.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την εφημερίδα πάντα, αυτό είναι το νόημα. Οι Βρετανοί δείχνουν το δρόμο των προφητιών. Οι Βρετανοί, Γιάννη, το δείχνουν. Σπάνε τις νέες ταυτότητες και μηδενίζουν το ΦΠΑ στο ρεύμα. Παράλληλα ψαρεύουν. Δεν είναι τόσο άσχετα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Παράλληλα ψαρεύουν, ας πούμε. Θα ακούσει εντός εισαγωγικών τον Άγιο Παΐσιο, τον Γέροντα Ευθύμιο και το 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη ο Μητσοτάκης ή θα πάει σε εκλογική συντριβή. Τα δημοσιογραφικά Ροτβάιλερ στην Ελλάδα έχουν αφηνιάσει με τις ψηφιακές ταυτότητες όπως την εποχή των πειραματικών εμβολίων που συνεχίζουν να θερίζουν κόσμο και κοσμάκι 17 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή τους.
0: Ναι.
1: Γιατί τα αποτελέσματα είναι μακροχρόνια. Μπορεί τον ιό να μην τον πολεμάνε ταχύτατα, αλλά αυτό που αφήνουν πίσω και μας σκοτώνει είναι λειτουργεί στο διηνεκές, λέγω. Συνέχισε. Ωραία. Γιάννη, θα πω κι άλλα.
0: Ναι, καλύτερα να το σταματήσουμε εδώ. Λοιπόν, επειδή

0: φεστιβάλ, ενώ θα υπάρχουν 10 με 1 και 7 με 10 ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών συμπεριφορών ευαισθητοποιώντας τους επισκέπτες του φεστιβάλ από το ΕΟΠΑΕ. 5 με 7 έχει μάθημα μπάσκετμπολ από το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θράκης. Και 6,5 με 9, πριν ξεκινήσουν δηλαδή τα live,
1: τα μουσικά,
0: ναι, τα μουσικά δρόμενα, θα έχει ανθρώπινο ποδοσφαιράκι από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ορεστιάδας. Υπάρχει αυτό.
1: Θα φανεί.
0: Ναι.
1: Από την επιτυχία της δράσης. Από τη συμμετοχή μάλλον θα φανεί.
0: Ωραία. Ξεκινά λοιπόν ο Άρδας. Καλή του επιτυχία. Εμείς έχουμε στο Facebook του Radio Evros μια κλήρωση από χθες, η οποία μάλιστα έχει και πολύ μεγάλη αποδοχή από όλους σας, για κλήρωση 2 εισιτηρίων διαρκείας για το φεστιβάλ. Πραγματικά όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε, είναι μια ευκαιρία να το κάνετε και δωρεάν. Μπείτε απλά στο Facebook του Radio Evros και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τι θέλει να κάνετε, ένα like στις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram, μια κοινοποίηση την σχετική ανάρτηση και οπωσδήποτε ένα σχόλιο κάτω από την δημοσίευση για να καταγραφεί η συμμετοχή. Έτσι λοιπόν η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα και 2 τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν την 30η συνάντηση νέων Άρδας.
1: Κατασκηνωτές έχει, Γιάννη, φέτος, ξέρεις.
0: Δεν έχω ιδέα. Θα πάμε εκεί και θα το δούμε. Ναι. Γενικότερα, έχει φθήνει λίγο το κατασκηνωτικό κίνημα στο φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα στην
1: χώρα. Ακριβώς, δεν λέω για το συγκεκριμένο.
0: Όχι, γενικότερα. Υπάρχει πολύ έντονα, αλλά εδώ στον Άρδα μου φαίνεται ότι έχει πέσει τα τελευταία χρόνια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Παλιά γινόταν ένας χαμός, στην κυριολεξία ένας χαμός. Ναι. Περπατούσε και πατούσε ανθρώπους που κοιμούνταν κάτω.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από την Τρίτη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, η οποία γνωστοποιεί ότι αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου θα βρίσκεται κλιμάκιο ιατρικό στο χωριό Βάλτος με σκοπό την δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων από τις 10.30 το πρωί. Λοιπόν, φαντάζομαι στο ιατρείο του χωριού κάτι τέτοιο, γιατί δεν το διευκρινίζει εδώ το δελτίο τύπου που μας ήρθε. Τώρα εντάξει, οι κάτοικοι του Βάλτου θα το γνωρίζουν. Μπορούν τέλος πάντων να υποφεληθούν και για συνταγογραφήσεις και για τέτοια, για να μην τρέχουν οι άνθρωποι.
1: Να διαβάσω ένα άρθρο. Τέλειωσες με αυτό? Ναι. Ένα άρθρο που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το είδαμε στις εφημερίδες, στον πολιτικό τύπο, και έχει ανέβει στο radioevros.gr. Μήπως υπάρχουν περισσότερες διευκρινήσεις, γιατί σε αυτές τις τρεις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, μία στην Αττική, μία στην Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει και η τρίτη στο Βόρειο Εύρο, που συγκροτούνται σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030. Λοιπόν, οι δύο εκ των τριών μονάδων αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Η συγκρότηση των νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μια από τις παθογένειες του παρελθόντος, με τους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων, παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης, να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους λευκό απολυτήριο και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για τη μελλοντική τοποθέτηση. Μια αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα, καθώς η εφεδρεία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως αναφέρεται το αρμόδιο Υπουργείο. Ο στόχος είναι σαφής. Κάθε έφεδρος των ειδικών δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Εφεδρεία έχουν ήδη δημιουργηθεί κέντρα μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πυρίας, τονίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις ένοπλε

0: δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του στρατού των πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την άμυνα της πατρίδας μας. Δεν διευκρινίζουμε πάλι τι ακριβώς θα κάνουν αυτοί.
1: Ναι, γιατί θα το παρακολουθεί και ο εχθρός, χάρη.
0: Ναι, αυτό είναι, να μην πούμε και την επιχειρησιακή. Δηλαδή, η ετοιμότητά τους θα είναι στο να ξέρουν σε ποια μονάδα θα πάνε, σε ποια θέση της γραμμής άμυνας. Και από ό,τι φαίνεται δεν αναφέρεται στους εθνοφύλακες που είναι ενεργοί και ξέρουν τρόπον την άτη θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται στους εφέδρους με τα λευκά απολυτήρια και ναι. Όσους δηλαδή απομακρύνθηκαν αρκετά από την έννοια του στρατού, την κουλτούρα του στρατού.
1: Λοιπόν, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ δίνει η περιφέρεια για την υλοποίηση της δράσης για την προώθηση και υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, δηλαδή τα ΚΔΑΜΕ, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωση της η περιφέρεια. Πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 9.406 λήπτες βάουτσερ, εκ των οποίων 1.136 από επιλέξιμη δαπάνη και συνολικά 12.250 παιδιά, εκ των οποίων 1.655 από επιλέξιμη δαπάνη. Ναι. Έτσι λοιπόν, ο Περιφερειάρχης ο κ. Στοψίδης είπε ότι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επενδύουμε σταθερά σε πολιτικές που ενισχύουν την οικογένεια και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Με τη χρηματοδότηση αυτής της δράσης, δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα βρέφη, νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, ενώ παράλληλα στηρίζουμε ουσιαστικά τους γονείς στην καθημερινότητά τους. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο με κοινωνικό πρόσημο, ώστε οι παρεμβάσεις μας να μεταφράζονται σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες και ιδιαίτερα για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ και όπως είπαμε 9.406 λήπτες βάουτσερ είναι ένα πολύ σημαντικός αριθμός, αν μη τι άλλο.
0: Είναι όντως. Να δώσουμε και μια είδηση πριν πάμε στο διάλειμμα. Μια είδηση, τέλος πάντων, αυτό που διαβάζαμε νωρίτερα για το που σε κάθε εφημερίδα ανέβαιναν και τα μποφόρ που φυσώσαν στο Ρέθυμνο. Τη μέτρηση από την υπηρεσία την αντίστοιχη από το ΜΕΤΕΟ όπως το ανεβάζει από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Λοιπόν, στην το σημείο όπου υπάρχει η πυρκαγιά είχαμε 125 χιλιόμετρα την ώρα ένταση ταχύτητας ανέμων. Το
1: Πού
0: οποίο όντως είναι
1: μέσα.
0: Πολύ, ναι, ούτε τα παντός καιρού καλά καλά που λέμε, αλλά και αυτά δεν είναι πυροσβεστικά.
1: Δεν είναι πυροσβεστικά, αυτά
0: οπότε
1: είναι
0: οπότε και να σηκωθούν θα κοιτάνε.
1: Λοιπόν, 9.30 η ώρα, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον καιρό και σταυρούλα για λαδαράκι για όσα ξέφυγαν της δικής μας προσοχής.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
13: Σύγχρονο,
14: πολυδύναμο,
13: μοντέρνο,
14: ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος.
1: Θα μπορούσε να ξεκινάει Άρτας Φεστιβάλ.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ για το τελευταίο μέρος της προτελευταίας εκπομπής της σεζόν. Πολύ
1: βαρύγδουπες δηλώσεις.
0: Ναι. Κι όμως είναι αληθινές.
1: Δημιουργούν ταυτόχρονα μία χαρά, μία χαρμολύπη. Μία χαρά και μία λύπη ταυτόχρονα.
0: Αχα. Λοιπόν, τι... Ήρθα. Με μπέρδεψες. Λοιπόν, είμαστε
1: εδώ. Να πούμε μια αναφορά στους φίλους μας.
0: Θέλω να υπενθυμίσω, ναι, επειδή τρέχει ο διαγωνισμός και θα τρέχει για ακόμα λίγες ώρες λόγω και της έναρξης του Ευρωσκοπίου. Δηλώστε συμμετοχές, συμμετοχή, για να είμαι ακριβής, για να κερδίσετε το εισιτήριο, ένα από τα δύο, για το φεστιβάλ του Άρδα. Όπως και να έχει, είναι μια ευκαιρία να απολαύσετε ένα πρόγραμμα με μηδενικό κόστος. Ναι, για
1: λοιπόν, πάμε να το πούμε γρήγορα, να κερδίσουμε και χρόνο. Άνθιφη Ταμπελιά, Σορεστιάδα και Διδημότυχο. Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σε σέρβις οχημάτων με το συνεργείο του στην Ορεστιάδα. Top Charm, είπαμε, συγγνώμη, Παντρών, καφέ μπαρ Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία, πολλές ώρες στη διάθεσή σας. Και Βάνης Κασαπιάν, από το 1924 σιδηρικά χρώματα στην πόλη και 24% έκπτωση στους επισκέπτες και αγοραστές των προϊόντων, εφόσον πουν ότι άκουσαν στο ράδιο Εύρος τη λέξη 1924.
0: Ναι, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη, Ορεστιάδα, μου πέφτει ζεστή. Είναι παράφραση τραγουδιού και αυτό, λοιπόν.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι. 5η 30 Ιούλη και στη Σαμοθράκη, 28 βαθμοί αυτή την ώρα, όχι τις 12 η ώρα, πιο ζεστή από την Ορεστιάδα. Καθαρός ουρανός, δεν θα το επαναλάβω, όλες τις επόμενες μέρες καθαρός θα είναι ουρανός. 32 βαθμοί Κελσίου στις 3 με 6 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου πολύς αέρας. 31 βαθμοί στις 6 με 6 μποφόρ βόρειο ανατολικού και 27 βαθμοί στις 9 με 5 μποφόρ βόρειο ανατολικού. 5 μποφόρ βόρειο ανατολικού και 24 βαθμοί στις 12 τα μεσάνυχτα. Ενώ αύριο το πρωί με ένα εξάρρητο ξεκίνημα της μέρας, 6 μποφόρ πάλι βορειοανατολικού ανέμου, 24 βαθμοί Κελσίου και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στο νησί 32 βαθμοί στις 3 και στις 6 με 6 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και στις δύο περιπτώσεις και όπως προείπαμε με καθαρό ουρανό. Πάρε τη βάρκα και τράβα στεριά.
0: Ναι, η στεριά είναι στην Αλεξανδρούπολη και εκεί βλέπουμε το φάρο τώρα από την κάμερα. Λοιπόν, 26,7 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Αλεξανδρούπολη. Δεν έχουμε και καμιά ιδιαίτερη άνοδο, 23,5 είχε στις 7,5 ώρα το πρωί. Τώρα,
1: μέχρι και η θερμοκρασία βαριέται.
0: Ναι. 30 βαθμοί προβλέπονται λοιπόν για τις 12 με 5 μποφόρ βόρειο-ανατολικής διεύθυνσης άνεμο. Στις 12, στις 3 ενισχύει το άνεμο στα 6 μποφόρ. Είπαμε σήμερα περιμένουμε με ισχυρούς ανέμους. 33 βαθμοί λοιπόν στις 3, 32 στις 6 παραμένουν τα μποφόρ 6 εκείνη την ώρα. Ενώ στις 9 το βράδυ θα υποχωρήσουν και πάλι στα 5 μποφόρ, που πάλι ισχυροί είναι οι άνεμοι, με 27 βαθμούς Κελσίου. Πολύ μεγάλη προσοχή έχει εκδοθεί εντωμεταξύ και δεν το αναφέραμε κακώς και οδηγία. Καθώς είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ο Εύρος σήμερα.
1: Το κίτρινο στην στο
0: κίτρινο,
1: κατηγορία.
0: Ακριβώς. Τώρα, για αύριο το πρωί, 9 η ώρα, 26 βαθμοί Κελσίου. Στις 12, 31, με 6 μποφόρ πάλι ενισχύονται οι άνεμοι αύριο. Και υψηλότερη θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη για αύριο Παρασκευή, 31 Ιουλίου, ή 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Εγώ θέλω να πω μια φοβερή είδηση. Μέχρι και την Τετάρτη, τα ξημερώματα της Τετάρτης, δείχνει η πρόγνωση του μετεώ. Είμαι στο σουφλί τώρα στη σελίδα. Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο για δείγμα, ούτε αραιές νεφώσεις, ούτε λίγα σύννεφα, ούτε ομίχλη, ούτε τίποτα. Μέχρι την Τετάρτη είναι πεντακάθαρος ο ουρανός συνεχώς. Λοιπόν, για σήμερα 30 βαθμοί Κελσίου στις 12 το μεσημέρι με 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, 33 βαθμοί στις 3 με 5 μποφόρ επίσης βορειοανατολικού ανέμου και με τον ίδιο άνεμο 31 βαθμοί στις 6. 4 τα μποφόρ του βόρειο-ανατολικού ανέμου το βράδυ στις 9 και 26 βαθμοί Κελσίου, για να πέσει στις 23 με 3 μποφόρ βόρειο-ανατολικού τα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί 24 βαθμοί στις 9, 4 μποφόρ βοριά και μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 5 μποφόρ βόρειο-ανατολικού ανέμου.
0: Μάλιστα, αυτά και από το σουφλί. Να πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό στο Διδημότυχο. Αρχικά να ανοίξουμε και την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού. Λοιπόν, το Διδημότυχο έχει 24,4 βαθμούς Κελσίου. Στο Διδημότυχο που είχαμε έφτασε τους 15,4 στις 6 τα ξημερώματα. Και τώρα όπως είπαμε είναι στους 24. Λοιπόν, για τη συνέχεια της ημέρας προβλέπονται 30 βαθμοί στις 12 με 4 μποφόρ εκείνη την ώρα, 32 βαθμοί στις 3 η υψηλότερη για σήμερα με 5 μποφόρ, στους 31 πέφτει στις 6 το απόγευμα, στους 26 στις 9 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί θα έχει 24 βαθμούς, 30 βαθμούς έχει στις 12 και θα φτάσει στους 33 στις 3 το απόγευμα.
1: Λοιπόν, να έρθουμε και στην πόλη μας εδώ τη Νέα Οριστιάδα, από όπου εκπέμπει το Ράδιο Εύρος, από όπου βρίσκεται το Ράδιο Μέγαρο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, 30 βαθμοί στις 12 η ώρα με 4 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου. Είναι το μεταξύ η ίδια κατάσταση από άποψη ηλιοφάνειας και καθαρότητας ουρανού και στην Οριστιάδα. Έτσι δεν θα δούμε σύννεφο που να παρακαλάμε. Και
0: ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Αυτό κοιτάω. Θα περιμένουμε αύριο το Χρυσόστομο να μας τα πει. Το Χρυσόστομο,
0: τον Παρανόνα. Ναι.
1: Λοιπόν, 30. Όχι, πήγα να πω Χριστόδουλο. Σωστά το είπα. 30 βαθμοί λοιπόν στις 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα στην Οριστιάδα, 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. 33 βαθμοί στις 3 με 4 από φόρ βορειοανατολικού και 31 βαθμοί στις 6 με 5 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. 26 βαθμοί στις 9 με 3 από φόρ ανατολικού και με 2 από φόρ βορειοανατολικού, 22 βαθμοί τα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί στις 9, 24 βαθμοί με 3 από φόρ βοριά και 33 βαθμοί και στην Οριστιάδα, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 5 μποφόρ βόρειο-ανατολικού και ντάλα ήλιο που λέμε. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε και την Σταυρούλα την Αγία Λαδαράκη στην παρέα μας να μας δώσει τα τελευταία νέα.
1: Καλώς ήρθες Σταυρούλα.
2: Ναι, καλώς σας βρήκα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, καλά, εσύ.
1: Να, ειδήσεις λέμε.
2: Τι κάνουμε
0: και τα γνωστά, τα καθημερινά μας.
2: Λοιπόν, έτσι και εγώ για ειδήσεις ήρθα, παιδιά, να ξέρετε, ωραία. Δεν ήρθα για καφέ. Κοιτάξτε, τώρα η αλήθεια είναι, γιατί αυτό είναι η επικαιρότητα και θα το έχετε καταλάβει ήδη, το μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με πυρκαγιές.
0: Ναι.
2: Θα ξεκινήσουμε όμως από τον κόσμο λίγο πρώτα με τα μέτωπα, τα οποία όμως θα τα δούμε στα εντάχει αρκετά γρήγορα. Να πάμε μετά στο άλλο μεγάλο κομμάτι που είναι οι πυρκαγιές, γιατί έχουμε μεγάλες πυρκαγιές και εκτός συνόρων και εντός συνόρων. Mm-hmm. Οπότε, πάμε πρώτα να δούμε την νέα μεγάλη επιχείρηση κατά του Ιράν, στην οποία προχώρησαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δηλαδή, άμα λέγαμε ότι θες εντάξει το πάει, το ξεχάσανε, έχει επιβεβαιωθεί τελείως. Πραγματοποίησαν ουσιαστικά επιδιώρες πλήγματα σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την επιχείρηση ισχυρή απάντηση στην απόπειρα της Τεχεράνης να πλήξει με βαλιστικούς πυράβλους Αμερικανικές Δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε λοιπόν ότι οι επιδρομές ξεκίνησαν εχθές στις 8 το βράδυ, ώρα πάντα ΗΠΑ, και ολοκληρώθηκαν στις 10 το βράδυ. Δεκάδες ήταν οι στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Θα σας πω ότι ουσιαστικά πάλι μιλάμε για μια κλιμάκωση του πολέμου. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ουσιαστικά για την Ιορδανία. Γίνεται λόγος, όπου αναχέτησε 5 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Αυτό τα ξεκίνησε όλα, όπως λέει τουλάχιστον, όπως λένε, είπα. Και μετά την αναχέτηση των πυράβλων, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει σκληρά αντίπεινα. Να πούμε ότι σημειώθηκαν και θάνατοι 3 ανθρώπων, όπως μετέλωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 3 μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς αυτούς βομβαρδισμούς στην ίσο Κέσμ. Αυτά από τη Μέση Ανατολή. Θα πάμε λίγο και στο μέτωπο Ρωσία-Ουκρανία, γιατί είχαμε τουλάχιστον 13 ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους την Πέμπτη από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων ένα στο Κίεβο, ενώ οι επιθέσεις έφτασαν μέχρι και δυτική πόλη του Λβίβ. αναγκάζεται στη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέρου χώρου τη. Να πούμε ότι παράλληλα είχαμε και τις εξελίξεις με το Ζελένσκι που είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ο Ζελένσκι ότι ο πρόεδρος τον είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησε να παραχωρήσει στην Ουκρανία άδειες για την παραγωγή προμήθεια πυράβλων αεράμινας Patriot. Που είναι και αυτό μια εξέλιξη. Οπότε είχαμε και αυτή την επίθεση. Ίσως και σε μια απάντηση όλων αυτών μπορεί. Όπως και να έχει, έχουμε και ανθρώπους νεκρούς. Και αυτά είναι πάντα οι μεγαλύτερες τραγωδίες στον πόλεμο, τα οποία μέτωπα παρά τις ελπίδες δεν τα βλέπουμε να κλείνουν. Ίσα-ίσα καινούργιες πληγές ανοίγουν, δυστυχώς. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Όπως είπαμε, έχουμε τις πυρκαγιές. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και μέρες έχουμε τις πολύ μεγάλες, τις μέγα πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Βέβαια, τώρα ένα μικρό θετικό νέο υπάρχει. Γιατί πάρα πολλοί κάτοικοι που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία επέστρεψαν τη Τετάρτη στα σπίτια τους. Αυτό είναι έτσι λίγο το μόνο θετικό κομμάτι ίσως σε αυτά που βιώνουν οι δύο χώρες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Συνεχίζεται βέβαια η μάχη με τις πλόγες. Μιλάμε για μία από τις καταστροφικότερες περιόδους δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών, έτσι χαρακτηρίζεται. Γι' αυτό βιώνουν αυτές οι δύο χώρες της Ευρώπης. Οπότε, λίγο σιγά σιγά έχει αρχίσει και μερικούς κατοίκους που είχαν εγκαταλείψει τις αιστείες της μια επιστροφή στην καθημερινότητα, ίσως στην Ισπανία. Όχι σε όλα τα μέρη, βέβαια. Σε κάποια από αυτά που κρίθηκε εντάξει να επιστρέψουν οι άνθρωποι. Και από την άλλη, στην Γαλλία συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Ελπίζουν να κυλήσει λίγο ομαλά οι επόμενες ώρες, γιατί παράλληλα έχουμε και το κύμα καύσωνα, το οποίο δεν βοηθάει ποτέ για κανένα λόγο, δυστυχώς. Και όλα αυτά φυσικά γίνεται λόγος για όλα αυτά, για την κλιματική αλλαγή και μια απειλή που απεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς, τα λέγαμε από εδώ, τον Εύρο ξεκίνησαν όλα αυτά, να το θυμόμαστε.
0: Γίνεται να το ξεχάσουμε.
2: Γίνεται να το ξεχάσουμε. Να πάμε και στη γειτονική Τουρκία, γιατί και εκεί έχουμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Από αυτή την Τετάρτη οι πυροσβεστικές δυνάμεις βέβαια δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές και όλα στα νότια της χώρας. Προληπτική απομάκρυση έγινε για εκατοντάδες κατοίκους. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά κυλούθηκε στην επαρχία Μούγλων, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν στο μέτωπο με συνδρομή παραπάνω από 20 αεροσκαφών. Να πούμε επίσης ότι τουρκικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν την κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την Ατάλεια με ένα δημοφιλές παραθεριστικό θέατρο του Φετιγκέ έκλεισε προσωρινά λόγω των πυκνών καπνών. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 202 κάτοικοι. Συνολικά 90 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι είπε ο Ερντογάν, έτσι ανακοινώθηκε. Και συνεχίζονται, λέει, οι επιχειρήσεις από περισσότερες από 3.000 πυροσβέστες, ενώ η Τουρκία είχε αποστείλει, να θυμίσουμε, πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία και στη Γαλλία. Έτσι ακριβώς. Τώρα, στο δικό μας, στα δικά μας, δυστυχώς και μας δεν μας έχει αφήσει εκτός όλο αυτό το κύμα πυρκαγιών και αυτές τις συνθήκες οι καιρικές που δυστυχώς ευνοούν. Ανεξέλεγκτη χαρακτηρίζεται η φωτιά και σήμερα στο Ρέθυμνο. Είχαμε ήδη και τα θύματα στους πυροσβέστες, δυστυχώς. Ξεκίνησε χθες Τετάρτη, το μεσημέρι στις 2.30, σε χαμηλή βλάστηση. Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. 224 πυροσβέστες και 11 ομάδες πεζοπόρων από 3η, 19η και 6η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές. Ξεχνάμε ότι νομίζω και ο ένας πυροσβέστης πρέπει να είναι και στους εθελοντές πυροσβέστες. Στο τμήμα αυτό, το κομμάτι αυτό της πυροσβεστικής που είναι το εθελοντικό. Τώρα το έργο των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο σε δράμου και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες. Και το κακό τώρα αυτό που σημειώνεται είναι ότι οι άνεμοι δεν αφήνουν τα εναέρια να δουλέψουν.
0: Ναι, το επισημάναμε και εμείς το πρωί.
2: Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Δεν είναι το μόνο μέτωπο, έχουμε και άλλα, δυστυχώς. Έχουμε στο Πλωμάριο, που ωστόσο δεν είναι τώρα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχει όμως μάχη με αναζωπηρώσεις εκεί. Έχουν καεί περισσότερο από 1.000 στρέμματα, να σας πω, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκόδασος. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν εκεί οι ρήψεις νερού από ένα αέρια μέσα. Προσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή γιατί υπάρχουν οι αναζωπηρώσεις. 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα, 19 πυροσβεστικά οχήματα. Και εκεί οι ελόδες θα είναι μείνει που δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο της πυροσβεστικής, γιατί κατά διαστήματα ξεπερνούν το 8 μποφόρ. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Μεταξύ Σταυρούλα, δεν ξέρω, αν το είδες, αλλά στην Αργεντινή, από την άλλη πλευρά του πλανήτη, έχει χειμώνα. Οι Αργεντίνοι κατάφεραν, είναι τραγικό το κατάφεραν, λοιπόν, να έχουν 7 νεκρούς από συντριβή ελικοπτέρου σε άσκηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.
2: Είναι χάρη, εντάξει, πώς να το σχολιάσω.
1: Ακούγεται οξύμορο, παράλληλα μέσα στην τραγικότητά του. Δηλαδή, σκοτώνονται οι άνθρωποι πάνω στο πεδίο και δυστυχώς και στις προσομοιώσεις.
2: Ναι, δυστυχώς. Τώρα, σιγά-σιγά κλείνοντας και με το κομμάτι των πυρκαγιών, να σας πω ότι είχαμε συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο και μάλιστα ο Δήμαρχος είναι μέσα στους συλληφθέντες.
0: Δήμαρχος, αντιδήμαρχος.
2: Ναι, ακριβώς, γιατί μιλάμε για χώρο υγειονομικής αφής απορριμμάτων. Οπότε έγιναν και αυτές οι συλλήψεις 4 ατόμων. Έπειτα από διερεύνηση των αιτιών, ουσιαστικά προκύπτει ότι ήταν σε ένα περιφραγμένο χώρο, αλλά ήταν ανεξέλεγκτη χωματερή. Παράλληλα, παρόμοια σκηνικά έχουμε και στη Σύνδο, που έχουμε μια ανεξέλεγκτη χωματερή να καίγεται από υφέρπουσες καύσεις επί 3 μήνες. Είναι από αυτά που τα βλέπουμε κάποιο εξωτερικό και λέμε δεν μπορεί να συμβαίνει, όμως συμβαίνει.
0: Γιατί στο Φαλακρό δεν συνέβαινε πέρυσι αυτό, πόσο καιρό?
2: Ναι, αυτό ακριβώς είναι, αυτή η κατάσταση. Να πούμε επίσης σήμερα ότι έχουμε συνεδρίαση για το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο λέει θα βρεθούν τώρα η οδική ασφάλεια, ενέργεια και μεταρρύθμιση. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποιος λόγος για τις πυρκαγιές, κυρίως για αυτή τη μεγάλη που βλέπουμε, την ανεξέλεγκτη όπως χαρακτηρίζεται. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια αναφορά, αν μη τι άλλο, από τον Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά, πολλά τα θέματα που θα συζητηθούν. Είπατε και πριν ότι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο και εμείς σήμερα, και όντως έχουμε και περιοχές σε πορτοκαλί. Στον Εύρο είμαστε στο κίτρινο, όλος ο Εύρος και η Σαμοθράκη. Σήμερα ο χάρτης ανέχει, ανέβει και στο radioevros.gr. Μια πολύ σημαντική ανακοίνωση το ανέβησε λίγο, γιατί μόλις ήρθε στο radioevros.gr και έχει να κάνει με νομοθετική παρέμβαση από το Υπουργείο το αρμόδιο αγροτικής ανάπτυξης για στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία φαινόμενα του Ιουλίου. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο Νότιος Εύρος με το χαλάζι σε αυτού. Οπότε αναμένουμε και από εκεί κάποια περαιτέρω. Και φυσικά όλα όσα τρέχουν και όλα όσα συμβαίνουν θα τα δείτε με ένα κλικ στο radioevros.gr να βάλουν συνεχώς θέματα. Αυτά.
0: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς τώρα σιγά σιγά είναι ώρα να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας και να τους προτρέψουμε να παραμείνουν συντονισμένοι στο Radio Evros, καθώς ακολουθεί το Ευρωσκόπιο, το οποίο μεταξύ άλλων έτσι, κληρώνει και 2 εισιτήρια για τον Άρδα για όλο το τριήμερο. Αυτά από μας.
1: Καλή παραμονή στις συχνότητές μας και καλή σας ημέρα.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιο μας. Είναι Πέμπτη, είναι η 30η μέρα του Ιούλη, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, πρώτη τελευταία μέρα και για την ραδιοφωνική μας σεζόν, αυτήν που πόσα δεν ζήσαμε μαζί από το Σεπτέμβριο του 25 μέχρι τώρα, τέλος Ιουλίου του 26. Μια πολύ πλούσια ειδησιογραφία και πολλά γεγονότα ραδιοφωνική σεζόν, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, αλλά δεν σταματάμε ποτέ, το θυμίζουμε αυτό. Εδώ στο Ράδιο Εύρος, με το radioevros.gr, συνεχίζουμε και τον Αύγουστο. Fake news το ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Όλη η αλήθεια των ειδήσεων στο radioevros.gr από μεθαύριο και κάθε μέρα εννοείται, αλλά και τον Αύγουστο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ και σήμερα και αύριο με το ευρωσκόπιό μας ραδιοφωνικά για να μας ακούτε στις δύο συχνότητές μας στη Θράκη, αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη. Έτσι για να ενημερωθούμε και σήμερα για τα νέα της ημέρας από τον τόπο μας, κυρίως επικεντρωνόμαστε στον τόπο, στον Εύρο. Ευροσκοπεύουμε δηλαδή με τον ευρωφακό στον Εύρο. Εστιάζουμε σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ. Βεβαίως και για τη ζωή μας γενικότερα. Εφόσον τη ζωή στον Εύρο την επηρεάζουν αποφάσεις άλλων, κυρίως και των δικών μας εννοείται. Και ασφαλώς επηρεαζόμαστε και εμείς από όλα όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν γύρω μας σε διάφορα επίπεδα. Αυτονόητο είναι αυτό, οπότε όλα είναι εδώ και σήμερα στο ευρωσκόπιο μας. Ήδη στις ημέρες, τις ημέρες, οι επιλεγμένες μουσικές και τα τραγούδια, η επικοινωνία μας και οι δικές σας παρεμβάσεις. Οι πολύ χρήσιμες, οι πολύ ουσιαστικές, οι πολύ καθοριστικές. Και στο υπόλοιπο του προγράμματος, αλλά και στην διάχυση της πληροφορίας για ό,τι εσείς εντοπίζετε και πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστεί. Εδώ είμαστε. Η διαβλή μας είναι όλη ανοιχτή. Το 2552-029-413 πάντα στη διάθεσή σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει η Κατερίνα μας. Το 6977-549-975 το κινητό τηλέφωνο για γραπτά μηνύματα. 6977-549-975. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές. Στο 6977-549-975 στέλνετε τη γραπτή σας παρέμβαση. Αλλά και στο info, papakiradioevros.gr, είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο αυτό. Αλλά και στα social media, αλίμονο, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, το Radio Evros είναι παντού. Κοινωνικά δικτυωμένοι είμαστε παντού. Αρκεί να κάνετε τα follow, τα like και τα απαραίτητα σχετικά για να είμαστε και εκεί σε σύνδεση. Ή από κοντά. Αδριανοπόλος 170 είναι το από κοντά. Είναι η έδρα μας, είναι οι εγκαταστάσεις μας, είναι το στούντιο του Ράδιο Εύρος από όπου εκπέμπουμε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στον βορειότερο σταθμό της χώρας. Στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας βρισκόμαστε. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, Αδριανοπόλος 170 πολύ πιο συγκεκριμένα, για ένα για χαρά, για μια καλημέρα. Από κοντά, έτσι το από κοντά έχει πάντα μια άλλη αξία. Και το από μακριά όμως δεν το υποτιμούμε ίσα ίσα, ειδικά για τις φίλες και τους φίλους που μας στέλνετε, τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας εκτός Εύρου, εκτός Θράκης, εκτός Ελλάδας. Από οπουδήποτε και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, είναι τιμή μας και χαρά μας και ευθύνη μας μεγάλη. Και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Καλημέρα στα κορίτσια μας, το μικρό δέριο αρχικά, να πάμε στα πιο κοντινά μας κορίτσια. Στη Λούλα μας εκεί που μας ακούει και μας στέλνει και σήμερα τρεις λαμπερούς χαμογελαστούς ήλιους. Γεια σου Λουλίτσα. Πάμε και στο Πανετόλιο Αγρινίου να στείλουμε στο Δεσποινάκι την καλημέρα μας επίσης εκεί. 30 κόκκινα τριαντάφυλλα και δύο καρδούλες. 30 όσες και ημέρες του Ιουλίου με πολλές αγάπες φαίνεται. Έτσι με αγάπη και χαρά και λουλουδένια να είναι κάθε σου μέρα Δέσποινα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Στην κυρία Μαλία, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Εκεί στην Αλεξανδρούπολη την αγάπη μας. Το μισό μας μυαλό, η μισή μας καρδιά έχει μείνει εκεί ακόμα. Για άλλους λόγους τώρα, όχι ραδιοφωνικούς. Σε άλλο τομέα. Αλλά μετά από μια έντονη χτεσινή βραδιά, σήμερα εντάξει, όσο να είναι, ακόμα είμαστε λίγο προς τα εκεί. Προς την Αλεξανδρούπολη μεριά. Καλημέρα κυρία Μαλία, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Γεια σου Δημήτρη, καλές είναι τώρα, εντάξει, θα δούμε τι κάνει, τι δεν κάνει, θα το επιλέξουμε μετά, να συνέλθουμε λίγο. Φόνη, Χαγιάτη, τι κάνετε,
Καλημέρα στα κορίτσια μας εκεί. Μας στέλνουν την καλημέρα τους από το Χαγιάτι. Ζήσαμε πολλά, λένε, αυτή τη σεζόν. Όντως έτσι είναι. Θα ζήσουμε ακόμα περισσότερα από Σεπτέμβρη επίσης. Λένε και πιστεύουμε πως ναι. Ελπίζουμε ευχάριστα μόνο όμως για τη νέα σεζόν. Να ευχηθούμε πως κάθε φορά, κάθε χρόνο, κάθε σεζόν να έχουμε καλές ειδήσεις. Και ποτέ δεν πιάνει η ευχή εδώ που τα λέμε. Το ευχόμαστε, τι να κάνουμε. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Να διαμορφώσουμε τις ειδήσεις για να είναι καλές. Δεν μπορούμε. Δεν περνά από το χέρι μας. Πώς να γίνει. Τι να πεις τώρα σήμερα μετά από τα χτεσινά, μετά από αυτή την τραγωδία. Μιλάμε για θανάτους, για πολλές ζώων. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν γυρνάνε στα σπίτια τους μετά από τη δουλειά τους. Αυτό, από όποια πλευρά και να το δεις, από όποια σκοπιά και αν το προσπαθείς να το προσεγγίσεις, είναι ένα δράμα. Είναι ένα δράμα. Το Χαγιάτι, μαθαίνουμε, θα είναι ανοιχτό μέχρι 8 Αυγούστου. Πολύ χρήσιμη πληροφορία για να κάνουμε τα κουμάντα μας. Να ξέρετε, από 9 Αυγούστου θα πρέπει να φροντίσετε για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που θα έχετε στο τραπέζι σας, στα σπίτια σας. Χωρίς το Χαγιάτι μέχρι τις 24 Αυγούστου. Και δεν είναι μικρό το διάστημα, θα μας λείψει Χαγιάτι πολύ όμως. 8 με 24 Αυγούστου κλειστά. Τι θα κάνουμε, να πάρουμε να βάλουμε στην κατάψυξη. Κάντε λίγο περισσότερες μερίδες αυτό το διάστημα, γιατί θα χρειαστούμε προμήθειες όπως φαίνεται. Χαγιάτι. Σαν το Χαγιάτι δεν έχει τέλος. Μέχρι 8 Αυγούστου λοιπόν απολαμβάνουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Μετά φυσικά και χρειάζονται μια ξεκούραση τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας εκεί. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Και πολύ καλά θα κάνετε και θα φύγετε μέχρι τις 24 Αυγούστου. Εμείς θα βρούμε τον τρόπο μας πώς θα πάει. Καλά μαγειρέματα για σήμερα. Σήμερα πάλι Χαγιάτι εννοείται είναι η απάντηση στο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας και έφτασε. 2552-02-25-25 για να ξενιάσουμε και σήμερα. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτι μας. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Το Χαγιάτι μας το έχουμε καταλάβει, το διαπιστώσαμε πια τώρα χρόνια πια. Όλοι μαγειρεύουμε Χαγιάτι κάθε μέρα. Και απολαμβάνουμε λαχταριστό σπιτικό φαγητό. Τι άλλο. Καλημέρα, Χαγιάτη. Καλά μαγειρέματα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο εκεί να δούμε και το μενού της ημέρας. Τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Θα μείνουμε όμως στην ίδια γειτονιά, στην Κωνσταντινούπολεως, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στον αριθμό 198 απέναντι από το Χαγιάτη. Για τον Κεραμιτσί ο λόγος, το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Στον Κεραμιτσί και κεραμιτσί.gr διαδικτυακά. Επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες. Σήμερα να δούμε πώς θα βγει αυτό το τρίωρο. Επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες. Με ένα τρίωρο ύπνο έχεις και ένα τρίωρο μπλα μπλα μετά. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Αξιόπιστο συνεργείο στο κατάστημα Κεραμιτσής. Για όλα τα ποδήλατα, με γνήσια ανταλλακτικά. Βεβαίως και όργανα γυμναστικής για κάθε σπορ που αγαπάμε. Αξεσουάρ. Ρουχισμός αθλητικός, συμπληρώματα διατροφής, είναι όλα εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Και όταν λέμε κορυφή, πάμε Top Charm. Ποιο κορυφή δεν έχει? Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής είναι στο Βόρειο Εύρο και στο Δημότικο και στη Νέα Ορεστιάδα. Top Charm. Για τα χέρια και τα πόδια μας εμπιστευόμαστε τους ειδικούς για τη φροντίδα, την υγεία, την υγιεινή, την αισθητική, την ομορφιά, την ανακούφιση, την περιποίηση, την προστασία. Για όλα αυτά, για κάθε πάθηση στα πόδια μας, ενώ στα δάχτυλα κυρίως, αλλά στους κάλους επίσης και στα νύχια, αλλά και στα χέρια μας, ονυχοπλαστική, εξειδικευμένες θεραπείες, ορθονυχία, αντιμετώπιση παχυονυχίας, φροντίδα για οστρακοειδή ή ελικοειδή νύχια. Όλα αυτά είναι υπόθεση Top Charm. Ορεστιάδα, ραντεβού στο 2552-025-331, στο Δημότυχο. Το τμήμα ποδολογίας εκεί λειτουργεί στο 2553-020202, τα ραντεβού μας για το Δημότυχο. Top Charm, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα και Σάββατο 9 με 3. Και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196 βρίσκουμε κλεκτά ντόπια κρέατα. Να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Επιλέγουμε Κώστα Αποστολίδη. Τι άλλο, είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα, στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου και απέναντι διαγωνίως από εκεί. Απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους, για να συνεννοούμαστε. Με λουκάνικα παντός τύπου, με κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, με εκλεκτά ντόπια κρέατα. Και με παραγγελίες για διανομές στο χώρο μας, το 2552-025-432. Από το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας.
Νέα Ορεστιάδα και Διδημότυχο τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Να θυμίσω και το νέο κατάστημα και στο Διδημότυχο που λειτουργεί Ορεστιάδος 86 διεύθυνσή του. Βεβαίως τα κεντρικά στην Ορεστιάδα, Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία για τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, ανατομικά υποδήματα, υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης για άτομα με αναπηρία για να μετακινούμαστε με ασφάλεια παντού, όπως η μελέτη ύπνου κατοίκων στο σπίτι μας για να μας αλλάξει τη ζωή, για να απαλλαγούμε μια και καλή από το δυνατό ροχαλιτό, από τους πρωινούς πονοκεφάλους, από την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Μελετάμε τον ύπνο μας, βελτιώνουμε τον ξύπνιο μας. Αλλάζουμε τη ζωή μας στα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Γίνεται αυτό στο σπίτι μας, παρακαλώ, με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Κλείνουμε ραντεβού σήμερα στο 2552-024-027 και έρχεται ένα καλύτερο αύριο. Από τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Φροντίζουν για όλους. Και στο χώρο μας η ποιότητα ζωής βελτιώνεται με κουφώματα Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα η έδρα. Βεβαίως εξυπηρετούν όλο τον νομό Εύρου με τοποθετήσεις, ανακαινήσεις, με επιδιορθώσεις, με νέα συστήματα κουφωμάτων, αρτεύω με ινοενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοήχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική σε 9 χρωματισμούς διαθέσιμα για να ταιριάζουν και στα γούστα μας. Αυτό είναι ο Καραφιλίδης, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Ξέρει. Τώρα ξέρουμε κι εμείς. Εμπιστοσύνη και εγγύηση για μια ζωή. Αυτό είναι ο Καραφιλίδης, φίλες και φίλοι. 2552-022-106 για περισσότερα. Και καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Και για την προστασία μας από τον ήλιο, με πολλά συστήματα προστασίας από τέντες σε τεράστια ποικιλία τεντόπανων, μέχρι περσίδες και ρόλερ για εσωτερική σκίαση. Και αυτά είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Και οι μεταφορές μετακομίσεις έχουν τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλης είναι αυτός που έχει τις λύσεις και η ΣΥΦΑ Εύρου ταυτόχρονα στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, όπου ανήκει βεβαίως ο Δημοτίκαλης. Θα σταθούμε στο Δημοτίκαλη, δημοτίκαλης.com στη Νέα Ορεστιάδα, οι μεταφορές και οι μετακομίσεις. Το όνομα στο χώρο εδώ και μισόν αιώνα. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια ο Δημοτίκαλης. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στο 2552-021-420 και δημοτικαλης.com. Και στην Αλεξανδρούπολη την καλημέρα μας, στη ΣΥΦΑ Εύρου, στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων εκεί. Τα καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά με τον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο του. 2551-026-511 η ΣΥΦΑ Εύρου. Και ολοκληρώνουμε την βολτούλα μας στην τοπική αγορά, σε όλο τον Εύρο. Τοπική αγορά, όταν λέμε αυτό εννοούμε τον τόπο μας ολόκληρο, ενιαία τον Εύρο. Κεντρικό, νότιο, βόρειο. Μπορεί διοικητικά να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ιδιαιτερότητες τοπικά πάμπολες. Ξεχωριστός ο κάθε δήμος, κάθε γωνιά του νομού. Αλλά ένας είναι ο Εύρος μας. Ένα είναι το ράδιο Εύρος, το ραδιόφωνο του Εύρου μας. Στο κέντρο πάντα ο Εύρος, στο κέντρο, αυτό είναι το σύνθημα. Να φτάνει η φωνή του Εύρου παντού και κυρίως στο κέντρο. Γιατί τα λέω τώρα αυτά, γιατί ήταν να πάμε και στο... Πήγαμε, όχι, πού να πάμε αλλού, τα είπαμε όλα. Είναι να πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας. Αφού ακούμε jazz τόση ώρα στο background, θα μελαγχολήσουμε λίγο, αλλά είναι ωραίο, πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό. Κώστας Λιβαδάς στη μουσική και στους στίχους, υπέροχος, μοναδικός, πολύ αγαπημένος,

Τι είναι οι φίλοι, να τα καταφύγια μας είναι. Παγκόσμια ημέρα φιλίας η σημερινή, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε και άλλο μετά σχετικό. Έρχονται τα δεύτερα κλειδιά, Χαγιάτη. Ένα ύμνος επίσης στη φιλία. Στη γυναικεία φιλία περισσότερο, και όχι μόνο. Είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας, καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 30 Ιουλίου. Με τα βασικά, το βασικό πιστεύω των εμπνευστών αυτής της Διεθνής ημέρας φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ, εντάξει, όχι μόνο των ανθρώπων, των ατόμων, όλων ημών, ενός με τον άλλον, μίας με την άλλη, ενός με την άλλη.

μίας με τον άλλον. Είναι και η φιλία μεταξύ των λαών, των χωρών, των πολιτισμών. Όλα αυτά μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές μας, να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, μικρό κόσμο το μικρό κόσμο, φιλία παντού, σιγά σιγά θα εξαπλωθεί στο μεγάλο κόσμο το νόημα της φιλίας, το πραγματικό, το βασικό, το ουσιαστικό. Πάμε με τα δεύτερα κλειδιά στις διαφημίσεις των 10:30 και επιστρέφουμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη, θα την ακούσουμε κιόλας αύριο live στον Άρδα. Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι αύριο εμείς εκεί θα είμαστε live, ραδιοφωνικά 6 με 8 το απόγευμα και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη στην παρέα μας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
11: Επιστροφή ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας, την 7 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Την καλημέρα μας να στείλουμε στον φίλο τον Γιώργο που μας έστειλε και εκείνο στη δική του, με τη σειρά μας να ανταπαντήσουμε και να ευχηθούμε και σε εκείνον τα καλύτερα. Γεια σου, Γιώργο. Στο Λονδίνο την καλημέρα μας, στη Δήμητρα. Είμαστε παντού. Η φωνή του Εύρου φτάνει παντού. Γεια σου, Δήμητρα. Από το radioevros.gr μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη, από τα FM σε δύο συχνότητες, στους 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr είπαμε όχι μόνο για να μας ακούτε παντού, αλλά και να μας διαβάζετε και για όσα τον Αύγουστο θα συμβαίνουν, γιατί είναι fake news ότι τον Αύγουστο δεν έχουμε ειδήσεις. Πώς έμεινε αυτό δεν ξέρω, ποιος το διέδωσε και το πιστέψαμε. Εμείς εδώ θα είμαστε και για τις ειδήσεις του Αυγούστου, κανονικότατα στο radioevros.gr, θυμίζω. Μπορεί ραδιοφωνικά να γεμίζουμε μπαταρίες και να προετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν, αλλά διαδικτυακά θα είμαστε παρόντες, παρούσες, κανονικά στις επάλξεις. Τώρα, συνεχίζοντας για τη σημερινή ημέρα, να δούμε τα χαρακτηριστικά της, αυτή την 5η 30 Ιουλίου του 2026, την 211η μέρα του έτους που σήμερα ζούμε. Ο ήλιος ανέτειλε 25 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δύσει 22-23 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη μεταξύ άλλων των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ανδρώνικου Επισκόπου Πανωνίας, Επενετού Επισκόπου Καρθαγένης, Κρίσκεντος Επισκόπου Καρχιδόνος, Σύλλα Επισκόπου Κορίνθου και Σιλουανού Επισκόπου Θεσσαλονίκης. Όλοι αυτοί οι επίσκοποι έχουν αγιάσει μεταξύ άλλων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τους τιμά σήμερα, αλλά και την μάρτυρα Ιουλίτη, την εκ Κεσαρίας. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σύλλας και ο Σιλουανός σήμερα, από τα ονόματα που βλέπω στο εορτολόγιο, και χρόνια πολλά στους κυρίους που γιορτάζουν σήμερα. Α, είναι και η Ανδρονίκη και μια κυρία. Έχει και ένα όνομα στο θηλυκό. Όλες οι φίλες, όλοι οι φίλοι, με τη Διεθνή ημέρα Φιλίας σήμερα επίσης γιορτάζουν. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, όμως η σημερινή, όπως έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ, για να αναδειχθεί η ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γνωστή με τον αγγλικό όρο και ως trafficking. Η εμπορία ανθρώπων έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων και ιστών του σώματος. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδέστατη επιχείρηση με τζίρο 24 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει, το χρόνο. Μάλιστα, στόχος της εμπορίας γίνονται γυναίκες κυρίως, αλλά και άντρες, κορίτσια και αγόρια που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Πρόκειται για μια διεθνική μορφή εγκλήματος, η οποία συμβαίνει σε κάθε χώρα και ήπειρο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων για την εμπορία ανθρώπων, άκου τώρα 2026, μιλάμε για την εμπορία ανθρώπων, και όμως υπολογίζεται πως στην αλυσίδα του φαινομένου εμπλέκονται 164 χώρες και άνθρωποι 175 διαφορετικών εθνικοτήτων. Σχεδόν τα 3 τέταρτα όλων των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 92% των θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και κορίτσια. Σχεδόν το 1 στα 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδί. Συγκλονιστικά τα στοιχεία. Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων η σημερινή, και με αφορμή αυτό, να, τι μαθαίνουμε. Αυτοί που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, ό,τι και να μάθουμε, όσα στοιχεία και να δημοσιοποιηθούν, δεν πρόκειται να ευαισθητοποιηθούν, δυστυχώς. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές τώρα, την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία γιορτάζουν τα νησιά Βανουάτου. Πού να είναι τώρα αυτά. Βανουάτου νησιά, ανεξαρτοποιήθηκαν από τη Γαλλία κάποτε, σαν σήμερα. Η μέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα. Η Εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων του δημοσίου συμφέροντος στις ΗΠΑ. Άλλο πάλι και τι είναι η ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων του δημοσίου συμφέροντος. Τη Σάμπαβ στο Ισραήλ γιορτάζεται η μέρα θρήνου και νηστείας για τους πιστούς Ιουδαίους για την διπλή καταστροφή του ναού του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους και τους Ρωμαίους και η γιορτή αυτή λέγεται τη Σάμπαβ στο Ισραήλ. Η ημέρα του Αραφάχ είναι μουσουλμανική γιορτή, τη δεύτερη ημέρα του προσκυνήματος στη Μέκα σήμερα γιορτάζουν οι μουσουλμάνοι και στις ΗΠΑ είναι η εθνική ημέρα λέει Cheesecake. Cheesecake. Να μην έχει και το cheesecake του την εθνική του ημέρα κάπου. Ένα στις ΗΠΑ θα την είχε, πού αλλού. Ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο τώρα να κάνουμε. Πριν να επιστρέψουμε στο παρόν, στο σήμερα, να δούμε τι έγινε στο παρελθόν σαν σήμερα. Ξεκινώντας από το 1733. Σαν σήμερα συστήνεται στη Μασαχουσέτη η πρώτη μασονική μεγάλη στοά των μελλοντικών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ω, μάλιστα. Έχουμε το 1920 τα Ιουλιανά γεγονότα στη χώρα μας, μεσούσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας και δύο μέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, που δημιούργησε την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παίρνει το δρόμο της επιστροφής, κομιστής του μεγάλου αγγέλματος, και ενώ βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιόν των Παρισίων για να επιβιβαστεί στο Orient Express, δέχεται δολοφονική επίθεση σαν σήμερα από δύο απότακτους βασιλόφρονες αξιωματικούς, τον Γιώργο Κυριάκη και τον Απόστολο Τσερέπη. Τον πυροβολούν με τα περιστροφά τους 10 φορές και τον τραυματίζουν επιπόλαια, όμως μόνο ευτυχώς στο δεξιχέρι. Και έτσι ξεκίνησαν τα Ιουλιανά σαν σήμερα το 1920 με την απόπειρα δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1930 η Εθνική Ουρουγουάη κατακτά σαν σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία παγκόσμιο κύπελο. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, νικώντας στον τελικό την Αργεντινή 2-1 η Ουρουγουάη το 1930. Δύο χρόνια αργότερα έχουμε την έναρξη των 10ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες σαν σήμερα. Το 1945, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τώρα, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Ιντιανάπολις βυθίζεται από ιαπωνική τορπίλη στον Ειρηνικό ωκεανό. 900 άνθρωποι επιβιώνουν τις επίθεσεις σπηδώντας τη θάλασσα. Λίγες ημέρες μετά, 580 από αυτούς θα γίνουν τροφή των καρχαριών που σπέβδουν στην περιοχή μυρίζοντας ανθρώπινο αίμα. Πάμε στο 1962, δύο στάσεις θα κάνουμε εδώ, σε αυτή τη χρονιά. Η πρώτη στην Ελλάδα καθιερώνεται το λίτρο ως μονάδα μέτρησης των υγρών στη χώρα μας, το 1962 σαν σήμερα. Και την ίδια μέρα και χρονιά υπογράφεται στη Βόνη η Συμφωνία Χορήγησης Γερμανικής Βοήθειας προς την Ελλάδα. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ανάληψη του έργου της Μεγαλόπολης, προπαρασκευή εξόρυξης και βιομηχανικής κατεργασίας λιγνίτη και ανέγερση θερμικού εργοστασίου 250.000 κιλοβάτ και κατασκευή τρίτης θερμικής μονάδας στην Πτολεμαΐδα. Το 1962 όλα αυτά, με την υπογραφή στη Βόνη της Συμφωνίας. 1964. Έχουμε αισθητή αντίθεση Αθηνών Λευκωσίας κατά τις συνομιλίες Γεωργίου Παπανδρέου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Αθήνα. Ο Μακάριος αποκρούει την εγκατάσταση βάσεων του ΝΑΤΟ στην Κύπρο και προσβλέπει στην υποστήριξη των ανατολικών χωρών και των αδεσμεύτων. Την ίδια μέρα και χρονιά, 1964, κυβερνητικό νομοσχέδιο εναντίον των πειρατικών ταξί προβλέπει αυστηρά διοικητικά μέτρα και πρόστιμα σαν σήμερα στη χώρα μας. 1973 τώρα στη Μεγάλη Βρετανία. Λίγη η 11ετή δικαστική διαμάχη των θυμάτων του φαρμάκου Θαλιδομίδη που ευθυνόταν για τη γέννηση 5.000 παιδιών σε όλο τον κόσμο με παραμορφωμένα άκρα. Με την απόφαση για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 20 εκατομμυρίων λίρων. Όπου δηλαδή υπήρξε τέτοια περίπτωση. Ένα φάρμακο που λέγεται Θαλιδομίδη. 11 χρόνια υπήρχε μια δικαστική διαμάχη γι' αυτό, με τα θύματα να στρέφονται στην δικαιοσύνη, γιατί γεννήθηκαν, λέει, 5.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο παραμορφωμένα άκρα με ευθύνη αυτού του φαρμάκου. Μάλιστα, το 1973 τα γεγονότα. 1982 τώρα, Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη. Για τέτοια μεγέθη μιλάμε τώρα. Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη το 1982 θέτει το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1994 και η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. 1994 υπεγράφει αυτή η Διεθνή Σύμβαση. Λίγους μήνες μετά η Τουρκία ανακοινώνει ότι θεωρεί. Κάζους Μπέλι, την έχουμε χιλιοακούσει την φράση αυτή, είναι αιτία πολέμου η ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τζάμπα υπογραφές για τη Διεθνή Σύμβαση. 1996, ο Νίκος Κακλαμανάκης κερδίζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ιστιοσανίδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας σαν σήμερα. 1998 και ξεκινά το 13ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ στην Αθήνα. Και το 2002 μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο Αλέκος Γιωτόπουλος, ο Παύλος Σερίφης και ο Κωνσταντίνος Τέλειος, μεφερόμενοι ως μέλη της 17 Νοέμβρητων. Οι κατηγορούμενοι μεταφέρονται ο καθένας σε ξεχωριστό αυτοκίνητο, δεν έχουν καμία επαφή μεταξύ τους, ενώ ένα ελικόπτερο της αστυνομίας πετάει συνέχεια από πάνω τους και ελέγχει το χώρο γύρω από την ευρύτερη περιοχή των φυλακών. Στο Μεξικό τώρα το 2003, σαν σήμερα, παράγεται το τελευταίο σκαθάρι της Volkswagen. Και το 2010, τελευταία μας τάση στο χρόνο, ανακοινώνεται σαν σήμερα ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 768.000 άτομα το 2010. Τώρα πώς να είναι άραγε με τόσες μεταρρυθμίσεις, τόσες κρίσεις και τόσες αλλαγές. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο στα Κόμαρα. Είστε ακόμα εδώ, επιστρέψατε στο Dortmund της Γερμανίας, κύριε Πέτρο. Καλημέρα μας. Λοιπόν, αυτά και με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Σε δύο γεννήσεις θα σταθούμε τη σημερινή ημερομηνία. Έτσι, την ίδια μέρα και χρονιά γεννήθηκαν. Σε δύο διαφορετικούς τόπους όμως. Το 1947 στην Ελλάδα η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός, αγαπημένη, πέθανε το 2024, έφυγε από τη ζωή πριν δύο χρόνια. Και ο Άρνολτ Σβαρτζενέκερ γεννήθηκε σαν σήμερα, την ίδια μέρα που γεννήθηκε και η Άννα Παναγιωτοπούλου, ο Αμερικανός ηθοποιός και πολιτικός στη συνέχεια. Και από θανάτους το 2007 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman.

0: Φτάσαμε 8 λεπτά πριν τις 11. Είναι η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, αλλά δεν θα μας φτάσει ο χρόνος πριν τις διαφημίσεις. Θα μας διακόψουν αυτές. Οπότε ας ξεκινήσουμε και τα υπόλοιπα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεκινώντας από τον ομόρο Δόπης, να ρίξουμε μια ματιά στον παρατηρητή της Τράκης αρχικά με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας σήμερα. Για να δούμε σε θέματα που αφορούν όλη τη Θράκη, τι αναφέρει ο παρατηρητής της Θράκης, αλλά και στον Εύρο μερικές φορές, που εστιάζουν και οι ροδοποιητικές κομμωτινέικες εφημερίδες. Αντιδρά και ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στην κατάργηση απαλλαγής των διοδίων για τους μόνιμους κατοίκους, είναι το κύριο άρθρο, το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Παρατηρητής της Θράκης σήμερα. Ψήφισμα δηλαδή που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Σαπών, αυτό παρουσιάζει η εφημερίδα. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται να αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες μαζί με τους υπόλοιπους φορείς για το θέμα. Έχουμε και δράσεις καινοτομίας και εξωστρέφειας για τα προϊόντα αλυείας και υδατοκαλλιέργειας από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και μια πρόσκληση για συμμετοχή στη θρησκευτική εμποροπανηγύρι της Δημοτικής Κοινότητας Αιγύρου. Ο Δημήτρης Νατσιός από το Διδημότυχο. Λύσεις για το δημογραφικό υπάρχουν, είπε. Ήρθε και στο Διδημότυχο τελικά ο κύριος Νατσιός. Πραγματικά χαμπάρι δεν πήραμε. Τα βλέπουμε κατόπιν εορτής όλα. Ήρθε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη. Και απήλθε. Είδον και απήλθε. Και απήλθον. Μπαίνει Βίντι Βίκη. Ανίκησε κιόλας. Δικό του συμπέρασμα αυτό. Λύσεις για το δημογραφικό, λέει, υπάρχουν. Άνθρωποι να τις υλοποιήσουν δεν υπάρχουν. Δεν πειράζει, πείτε τες εσείς κύριε Νατσιέ μας, θα βρούμε τους ανθρώπους να τις υλοποιήσουν. Γιατί ωραία στα λόγια, λύσεις υπάρχουν από όλες τις πλευρές, μια χαρά θεωρίες. Στην πράξη κολλάμε, όχι στους ανθρώπους, μόνο. Γιατί δεν είναι εφαρμόσιμες συνήθως αυτές οι λύσεις και είναι απλές θεωρίες. Όλα αυτά την καρδία έτσι λέγονται όταν έρχονται στην περιοχή μας για να μας ενθαρρύνουν και να μας ενδυναμώσουν την ψυχολογία. Και μετά, εντάξει. Δημήτρης Νατσιός τα είπε αυτά, στο Δημότυχο λέει, μάλιστα. Και ο Ιλχάν Αχμέτ στη Βουλή είπε, παρενέβη ο βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ότι λείπει το μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Αττική και το ζητά. Έκανε θέμα κοινοβουλευτική παρέμβαση ο βουλευτής από τη Ροδόπη για το μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Αττική. Και από την εφημερίδα Ο Χρόνος, ο Μητροπολίτης Παντελεήμων στο πρωτοσέλιδο, με το χέρι στην καρδιά, λέει, η Μητρόπολη λειτουργεί κατά συνείδηση. Σε συνέντευξή του, ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής είναι ο τίτλος του. Ο κύριος Παντελεήμων. Από την υποκλοπή των 5.000 ευρώ στη μεταστροφή της δικαστικής κρίσης. Γυναίκα καλείται να επιστρέψει χρήματα, μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στη Θράκη. Είναι αυτή. Από την εφημερίδα Ο Χρόνος στο πρωτοσέλιδο. Και ένας νεαρός οδηγός μοτοσυκλέτας χωρίς δίπλωμα που παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό. Ένας 19χρονος που δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης του αστυνομικού. Και δύο τώρα νοσηλεύονται στο Σεισμανόγλιο. Είναι από το αστυνομικό δελτίο και αυτή η είδηση από τον Χρόνο, την εφημερίδα Ο Χρόνος. Έχουμε και τον καθηγητή δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νικόλαο Παναγιώτου, ο οποίος μίλησε για τα τοπικά και περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν δημιουργήσει, λέει, έναν διαφορετικό τρόπο σύνδεσης με το κοινό. Και είναι αλήθεια αυτό, κύριε καθηγητά. Και σας ευχαριστούμε για την αναγνώριση αλλά και για την προσφορά σας στα τοπικά μέσα. Ο κύριος Παναγιώτου, από τους αξιολογότατους καθηγητές δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Γνωστοποιεί τη συνεργασία του με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τώρα, ενώ αναλύει και τους λόγους που τα περιφερειακά μέσα χαίρουν μεγαλύτερης αξιοπιστίας από τα πανελλαδικά. Άλλη μια διαπίστωση από τα στοιχεία που συλλέγουν επιστημονικά δεδομένα οι καθηγητές, ότι τα περιφερειακά μέσα χαίρουν μεγαλύτερης αξιοπιστίας από τα πανελλαδικά. Εμπιστευόμαστε Radio Evros, radioevros.gr, αφού είστε εδώ και μας ακούτε προφανώς και το κάνετε. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτό συνεχώς προσπαθούμε να υπηρετούμε απαρέκκλητα την υπεύθυνη ενημέρωση, για αξιόπιστη ενημέρωση, σεβόμενη την αλήθεια και μόνον αυτήν. Ομόφωνο ψήφισμα τώρα είχαμε, αντίθετο με την κατάργηση απαλλαγής διοδίων για μόνιμους κατοίκους στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Σαπών, όπως και η εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης διαβάσαμε στο πρωτοσέλιδο, αναδεικνύει το θέμα, έτσι και ο Χρόνος. Και αποζημιώσεις για την ξηρασία 2024-2025 διεκδικεί ο Συνεταιρισμός Κάπνου Παραγωγών Θράκης. Καλά, περιμένετε, ακόμα νωρίς είναι για περσινές αποζημιώσεις ξηρασίας, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Εδώ από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 22 και του 23 έχουν λαμβάνει παραγωγή στον Εύρο. που υποτίθεται κινήθηκαν όλα fast track διαδικασίες, κατεπήγοντος έτσι κρίθηκαν για τις αποζημιώσεις τότε με τις μεγάλες καταστροφές τότε, έτσι μας έλεγαν τουλάχιστον. Τώρα χρόνια μετά άλλα λόγια στον αέρα. Πάμε και στις δύο ημερήσεις εφημερίδες του Εύρου μας, μετά τις διαφημίσεις όμως, διότι φτάσαμε 11 παρά 3 λεπτά, θα μας διακόψουν. Οι διαφημίσεις δεν θα προλάβουμε και είναι κρίμα να τις αδικήσουμε έτσι βιαστικά. Μόλις επιστρέψουμε, πάμε στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη με τα δικά τους πρωτοσέλιδα, με θέματα που αφορούν κυρίως τον Εύρο. Μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη καθημερινά οι δύο ημερήσεις εφημερίδες. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
12: Με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
0: Ευρωσκοπίου συνέχεια. 4 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό Πέμπτης, προτελευταίας μέρας του Ιούλη, 30 Ιουλίου σήμερα του 2026, προτελευταίας μέρας της σεζόν που διανύουμε, της ραδιοφωνικής σεζόν. Για ένα μικρό καλοκαιρινό διάλειμμα θα παύσουμε για λίγο ραδιοφωνικά από Δευτέρα, αλλά δεν θα παύσουμε ποτέ να είμαστε στις επάλξεις. Ειδησιογραφικά στο radioevros.gr θα συνεχίσουμε και τον Αύγουστο. Και 31 Αυγούστου επαναφορά στις θέσεις μας. Επανερχόμαστε με νέο πρόγραμμα. Προς το παρόν όμως σήμερα και αύριο κανονικότατα συνεχίζουμε εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο ράδιο Εύρος δηλαδή, με τον Εύρο πάντα στο επίκεντρο, ο Εύρος στο κέντρο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ, μέχρι τη 1 συνεχίζουμε και πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να σταθούμε για λίγο στα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου, στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη, εκεί όπου μείναμε δηλαδή πριν μας διακόψουν οι διαφημίσεις. Αρχικά, αλφαβητικά, στη Γνώμη θα σταθούμε με τα αντιπλημμυρικά έργα του Απαλού στο επίκεντρο, κυκλοφορεί στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα σήμερα. Έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση μετά και την παρέμβαση του κυρίου Ναϊτίδη στην συνεδρία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης στη Νέα Βίσα, την οποία παρακολουθήσαμε και σας μεταφέραμε από την πρώτη στιγμή και αυτήν την πληροφορία, ο αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης, εκπροσωπώντας τον δήμαρχο τον κύριο Ζαμπούκη, ήρθε μέχρι τη Νέα Βίσα μόνο και μόνο για να θέσει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, τα αντιπλημμυρικά έργα στον Απαλό, στην ανατολική πλευρά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως είπε. Εκεί όπου κινδυνεύουν ζωές κάθε φορά που πλημμυρίζουν τα πάντα. Παιδάκια στα σχολεία τα κουβαλάνε στις πλάτες τους για να φύγουν. Ένας άνθρωπος ήδη έχει χάσει τη ζωή του. Ένας πυροσβέστης πριν από κάποια χρόνια, ο Ύμνης ο Ζαφυρόπουλος. Σύμφωνα τώρα με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Ναϊτίδη, λέει η εφημερίδα Γνώμη, για να σταθούμε στο δικό της πρωτοσέλιδο και στα θέματα έτσι όπως τα αναδεικνύει, αφαιρέθηκαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ που αρχικά είχαν κατανεμηθεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για τα έργα σε απαλό αεροδρόμιο και ανατολικά της πόλης. Τεχνικό το ζήτημα. Θα βρούμε τα χρήματα για τα έργα αυτά που αποτελούν και δική μας προτεραιότητα, απάντησε ο κύριος Κατσαφάδος προχθές στην Επιτροπή στην Εαβίσα. Μεγάλα λόγια για τον απαλό, αλλά οι δεσμεύσεις προς τους κατοίκους έμειναν στα χαρτιά καταγγέλια από την πλευρά της η αντιπολίτευση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα η παράταξη Αρχή του Σταύρου Σταυράκογλου. Με αυτό το θέμα στο επίκεντρο κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα Γνώμη και στο πρωτοσέλιδο βλέπουμε ως κύριο θέμα της ημέρας αυτό. Άλλα θέματα. Στη Σαμοθράκη το Art Festival που γιορτάζει 10 χρόνια. Η Gastrate που ζητά πρόσθετη δυναμικότητα για τον FSRU της Αλεξανδρούπολης. Η εταιρεία δηλαδή υποστηρίζει ότι το σημείο εισόδου της Αμφιτρίτης δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα τυπικό σημείο διασύνδεσης, αλλά ως κρίσιμη υποδομή, λέει η Gastrate. Θερμή ανταπόκριση είχε η έκθεση ζωγραφικής της Αποστολίας Λαλίδου στην Αλεξανδρούπολη, διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Γνώμη, και τις επόμενες μέρες ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου και του Κλειστού Γυμναστηρίου Διδημοτήχου. Ο κύριος Δένδιας στο πρωτοσέλιδο επίσης της εφημερίδας για τον Εύρο λέει πως ετοιμάζουν μια νέα μονάδα ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους. Σας πληροφορήσαμε σχετικά χτες αναφορικά με αυτό. Τώρα αναλυτικότερα όμως έχουμε την είδηση και στο radioevros.gr. Θα σταθούμε σε λίγο στις λεπτομέρειες για τη συγκρότηση τριών νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων που προβλέπουν υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το βλέπουμε το θέμα και στην εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδο. Αλλά και τα πειρά από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου. Ως ομολογία αποτυχίας του κυβερνητικού σχεδίου χαρακτηρίζουν οι νομαρχιακές επιτροπές του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ τα όσα διημήφθησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Οι μέρες γιορτής για τους αποφύτους του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα. Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι ορκομοσίες στα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας. Διαβάζουμε επίσης τη Γνώμη. Και το βάουτσερ 4 εκατομμυρίων ευρώ για βρεφονιμπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, είπε πως δίνονται ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά, ουσιαστική στήριξη της οικογένειας. Αυτά από τη Γνώμη, το πρωτοσέλιδο της σημερινής μέρας. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη, στο δικό της πρωτοσέλιδο για σήμερα. Η Γερμανία εξετάζει το μοντέλο της Θράκης για το Ισλάμ, λέει ο κύριος τίτλος της ημέρας. Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο, ανοίγει η συζήτηση για κρατικό έλεγχο στον διορισμό μουφτίδων και ημάμιδων στα πρότυπα της Ελλάδας. Η τοποθέτηση του δημοσιογράφου Μανώλη Κοτάκη. Με αφορμή το πρόσφατο ισλαμιστικό χτύπημα στο Βερολίνο, που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα και προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών πολιτών. Η Γερμανία προσανατολίζεται τώρα στην υιοθέτηση του ελληνικού μοντέλου διαχείρισης των μουσουλμανικών μειονοτήτων. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Ο Εύρος που προχωρούν τα έργα αλλά με αργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Βασίλη Δελισταμάτη μετά την 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Εδώ να πούμε ότι ο κ. Δελισταμάτης, ο περιφερειακός σύμβουλος, πρώην αντιπεριφερειάρχης, μόνιμος κάτοικος Δαδιάς, δημότης του Δήμου Σουφλίου, ενδιαφέρεται προσωπικά και το δείχνει εμπράκτως αυτό, παρακολουθεί όλες τις συνεδριάσεις. Τον έχουμε δει παντού. Κάθε φορά που συνεδριάζει η ειδική συνεδρίαση για την ειδική επιτροπή για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη του Εύρου, ο κ. Δελισταμάτης είναι παρόν. Και τώρα μίλησε για το θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Έντονο ενδιαφέρον αντιπαραθέσεις αλλά και σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τα μέτρα ανάπτυξης του νομού σφράγισαν τη 14η συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης Εύρου, σημειώνει η εφημερίδα. Μεταξύ των κύριων ανακοινώσεων ξεχωρίζει η δωρεάν ακτοπλοϊκή σύνδεση Αλεξανδρούπολης Πειραιά με διάμεσες στάσεις σε Χίο και Λέσβο με την προώθηση τοπικών προϊόντων, η οποία προγραμματίζεται τελικά για το Φεβρουάριο του 2027. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι το πρόγραμμα Ευρωσπάς θα ανοίξει εκ νέου στα τέλη του καλοκαιριού, ενισχύοντας τον οικονομικό τουρισμό στην περιοχή. Αυτά είναι από τα θέματα που προέκυψαν από το ρεπορτάζ του Radio Evros και του radioevros.gr όταν αναδείξαμε, έτσι όπως εμείς αξιολογήσαμε, τις ειδήσεις της ημέρας και βλέπω ότι τελικά όντως συμφωνούν και τα υπόλοιπα μέσα. Για τον Φεβρουάριο του 27 επίσης ήταν μια διαπίστωση δική μας από το ρεπορτάζ, διότι στην αρχή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας όταν μίλησε για το θέμα μας μίλησε για το Σεπτέμβριο. Για το Σεπτέμβριο τον ερχόμενο, ότι θα γίνει απευθείας ανάθεση και θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Μετά από ώρα, ακούσαμε τον κύριο Κατσαφάδο, εν τη ρήμη του λόγου του, να αναφέρεται στο Φεβρουάριο και αυτό κρατήσαμε εμείς ως πιο σίγουρο και αυτό αναδείξαμε και με το ρεπορτάζ και το βλέπω ότι τελικά επηρέασε και τους υπόλοιπους συναδέλφους και το αναγράφουν, ότι τον Φεβρουάριο του 27 προγραμματίζεται, μάλλον είπε ο κύριος Κατσαφάδος, το δρομολόγιο του Ρορό. Του πλοίου που θα μεταφέρει δωρεάν τα εμπορεύματα από τον Εύρο στον Πειραιά και του Μπαλίν. Για να δούμε. πότε τελικά θα γίνει πράξη και αυτή η δέσμευση. Τώρα, τα συμπεράσματα του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Εύρου. Η Ελεύθερη Θράκη ζήτησε την αποτίμηση της συνεδρίασης από, από τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Βασίλη Δελισταμάτη, έναν άνθρωπο που έχει παρακολουθήσει το σύνολο των εργασιών της Επιτροπής. Α, ορίστε, το επισημαίνει και η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, όντως έτσι είναι. Ενώ κατά τη θητεία του ως Αντιπεριφερειάρχης Εύρου είχε προεδρεύσει στην πρώτη συνεδρίαση μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Αυτή η πρώτη πρέπει να έχει γίνει στο Επιμελητήριο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Μάλλον ήταν και η μόνη και η πρώτη και η μοναδική που δεν μπορέσαμε να την παρακολουθήσουμε. Μόλις είχε συσταθεί και ήταν σε πρωινή ώρα, όπου εμείς εκείνη την ώρα είμαστε στο στούντιο για εκπομπές προφανώς. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της Ελεύθερης Θράκης. Σώζοντας μια ζωή είναι το άρθρο, το editorial της εκδότηρας της Μαρίνας Κοντήλη με αυτόν τον τίτλο σήμερα. Οι τουρίστες και οι κάτοικοι χωρίς πρόσβαση σε δημόσιες τουαλέτες στην Αλεξανδρούπολη, ένα μήνα μετά το δημοσίευμα της Ελεύθερης Θράκης, και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μια πόλη που θέλει να πρωταγωνιστεί στον τουρισμό οφείλει να προσφέρει και τις στοιχειώδεις υποδομές στους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Επισημαίνει η εφημερίδα και πολύ σωστά. Διότι στην Αλεξανδρούπολη, όσοι επιλέγουν την παραλιακή λεωφόρο για μια καλοκαιρινή βόλτα ή θέλουν να ταξιδέψουν με το καράβι, έρχονται αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Οι δημόσιες τουαλέτες παραμένουν κλειστές, αναγκάζοντας μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα υγείας, αλλά και τους εκατοντάδες επισκέπτες να αναζητούν λύσεις σε καταστήματα καφέ εστίασης ή να τρέπονται σε φυγή όταν χρειαστεί. Η παραλιακή της Αλεξανδρούπολης αποτελεί πολύ σύχνα στο σημείο της πόλης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, θυμίζει η Ελεύθερη Θράκη. Και τονίζει το πρόβλημα, αναδεικνύει το πρόβλημα της έλλειψης δημόσιων τουαλετών. Ορκίστηκαν 80 νέοι γιατροί στην Αλεξανδρούπολη. Άλλο θέμα στην εφημερίδα. Μετά από 6 χρόνια σπουδών, οι απόφοιτοι του τμήματος ιατρικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης ανοίγουν νέο κεφάλαιο στην επιστημονική τους πορεία. Και τέλος, στην Αλεξανδρούπολη, αντί για κλίση, δωρεάν νέο κράνος στους μοτοσυκλετιστές. Μια πανελλαδική δράση για την οδική ασφάλεια σε συνεργασία με την Τροχέα και τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Εύρου έγινε και αυτό στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, μοίρασαν δωρεάν κράνη σε μοτοσυκλετιστές τα στελέχη της Τροχέας μαζί με τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Εύρου τις προάλλες. Λοιπόν, αυτά με τον έντυπο τοπικό τύπο, με τις τοπικές μας ημερήσιες εφημερίδες δηλαδή. Για να πάμε σε ένα τραγούδι. Σήμερα τη Διεθνή Ημέρα Φιλίας θα ακούσουμε, είπαμε, τραγούδια που έχουν να κάνουν με τους φίλους μας. Και εδώ η φίλη μου Χαράματα μας τραγουδάει, η Χαρούλα Αλεξίου. Για να προχωρήσουμε.

Και πάλι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς η περιοχή μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε να είμαστε επιφυλακοί, να προσέχουμε. Σήμερα μάλιστα όλη η Θράκη και σχεδόν όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Βλέπω νομό Καβάλας, νομό Ξάνθης, νομό Ροδόπης, νομό Εύρωστο Κίτρινο. Με τα νησιά μας και τη Θάσο και τη Σαμοθράκη μας, επίσης το Κίτρινο. Υψηλή επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλη έκταση στην περιφερειά μας. Στον Εύρο μας, όλος ο νομός από άκρη σ' άκρη σε υψηλή επικινδυνότητα. Συνεπώς, οι δυνάμεις όλες της πυροσβεστικής και των αρχών είναι σε επιφυλακή και εμείς όλοι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κάθε μέρα και ειδικότερα τις ημέρες που η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θέτει την περιοχή μας σε υψηλή επικινδυνότητα. Είσαι πολύ υψηλή ή σε κατάσταση συναγερμού, χτύπα ξύλο να μην φτάσουμε και στο κόκκινο. Είμαστε στο κίτρινο ακόμα, σε μια υψηλή επικινδυνότητα. Υπάρχει το επόμενο, η επόμενη κλίμακα που είναι η πολύ υψηλή, στο πορτοκαλί και στο κόκκινο η κατάσταση συναγερμού. Σύμφωνα με το χάρτη λοιπόν τον σημερινό, και η περιφέρεια Αττικής και η περιφέρεια Πελοποννήσου και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, αλλά και η περιφέρεια Κρήτης μαζί με τη δική μας περιφέρεια, το μεγάλο μέρος της, το μεγαλύτερο μέρος της, είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3. Αφού έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και οι περιφέρειες και οι δήμοι των περιοχών αυτών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Χτες, κάπου διάβαζα μια συνολική αποτίμηση, είχαμε πάνω από 35 πυρκαγιές ταυτόχρονα την ίδια μέρα χτες στη χώρα, με αυτές τις φωνικές μάλιστα δύο στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Η Γενική Γραμματεία παράλληλα συνιστά σε όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών. Μπορεί να κουράζουμε, να το επαναλαμβάνουμε, να γινόμαστε κουραστικοί, αλλά πρέπει μάλλον, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε, να το έχουμε στο νου κάθε φορά που πάμε να προβούμε σε μια τέτοια πράξη που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σμιθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα των μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών γενικότερα και ευρύτερα και παντού. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά, μπορούμε να καλέσουμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Λοιπόν, με ένα φιλαράκι τώρα θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 11:30. Στέλνει η φίλη Σταυρούλα ότι... Α, για να το δω πώς το είπε. Πολύ χαρούμενα τα τραγούδια έχει σήμερα η φιλία. Τι να κάνουμε, να είναι κάποια τραγούδια που είναι λίγο μελαγχολικά, στενάχωρα και άλλα πιο ευχάριστα. Θα τα ακούσουμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Τώρα, πού να βρω ένα φιλαράκι. Ύμνος κι αυτός από τα παλιά, τα 80's, τα 90's, πότε βγήκε. Σοφία Βόσο εδώ, στα 90's πρέπει να ήταν. Μας οδηγεί στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

σκέπαζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει

0: δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μόστρα, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
4: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
5: Σύγχρονο,
6: πολυδύναμο,
5: μοντέρνο,
6: ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
6: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
6: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Δηδημότυχο.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
7: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
14: Νομκιά δι λιμπερτά.
15: Και έτσι συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. 37 λεπτά μετά τις 11 έχει φτάσει η ώρα. Είναι πρωινό Πέμπτης, 30 του Ιουλίου του 2026. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, από τις 10 το πρωί εμείς είμαστε εδώ στον αέρα. Όπως κάθε μέρα, 10 με 1, μέχρι τη 1 θα είμαστε με το ευρωσκόπιό μας ζωντανά. Για όλα τα νέα της ημέρας, για όλα όσα μας ενδιαφέρουν, για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Στα νέα της ημέρας καταγράφουμε και ένα τροχαίο ατύχημα που πριν από καμιά ώρα πρέπει να έγινε. Μας ενημερώνουν φίλοι από την περιοχή εκεί από τις Καστανιές, στον Βόρειο Εύρο, στον κόμβο των Καστανεών. Ένα ελληνικό αυτοκίνητο με ένα τουρκικής προελεύσεως, τουρκικές πινακίδες είχε το άλλο. Συγκρούστηκαν, αλλά ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές μας λένε, δεν είχαμε κάτι σοβαρότερο, αν και φάνηκε σφοδρή η σύγκρουση. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, ούτε τραυματισμούς, ούτε κάτι άλλο. Επιστρέφουμε με τα αστυνομικά νέα, αστυνομικά θέματα που μας έρχονται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις σημερινές ανακοινώσεις στο αστυνομικό δελτίο. Τη σύλληψη δύο διακινητών δηλαδή, για παράδειγμα. Τι πρωτότυπο θα μου πείτε, αλλά να, καθημερινά έχουμε τέτοιες πληροφορίες, τέτοια περιστατικά που καταγράφονται και επισήμως ανακοινώνονται από τις αρχές. Και αυτή τη φορά είχαμε χτες το πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου από τους συνοριοφύλακες του Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης άλλους δύο αλλοδαπούς διακινητές να συλλαμβάνονται, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στη μία πρώτη περίπτωση οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό, τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 ανθρώπους. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη από τους ίδιους αστυνομικούς σε συνεργασία με τους συνοριοφύλακες του Τυχερού, ο δεύτερος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε και αυτός γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας άλλους 3 ανθρώπους. Κατασχέθηκε το όχημα του ενός αλλά και του άλλου, 2 οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου και Τυχερού.

Και ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα και όχι ατύχημα, όπως λέει η ανακοίνωση. Είχαμε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα, 1 και 5, λέει η ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Καβάλας. Μας έρχεται στο 46ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Καβάλας. Ένα γιοταχυπηρετικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 24χρονος ημεδαπός Έλληνας, εξετράπη της πορείας του, ανετράπη εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού, του 24χρονου οδηγού. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Καβάλας.

Και το αφιερωματάκι μας στη Διεθνή ημέρα φιλίας συνεχίζεται. Εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δεν έχει κανένα φίλο, καμιά φίλη. Ή μάλλον έχει μόνο μία και την καλύτερη του. Και είναι η μοναξιά του, όπως μας τραγουδά. Την καλύτερη μου φίλη.

Τα αδέρφη Μιχάλης Χατζηγιάννης, και αν ήταν επιλογή του, πολύ καλά έκανε και την τραγουδά και τη χαίρεται την καλύτερη του φίλη, τη δική του μοναξιά. Πάμε να δούμε τι είναι αυτή η μονάδα ειδικών επιχειρήσεων που συγκροτείται στον Βόρειο Εύρο και από χτες ακούγαμε, διαβάζαμε και σας μεταφέραμε αρχικά την πρώτη πληροφορία. Τώρα αναλυτικότερα, τι αποφάσισε ο κύριος Δένδιας και υπέγραψε την υπουργική του απόφαση. Τρεις νέες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, λέει, στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στον Βόρειο Εύρο συγκροτούνται σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Agenda 2030 με υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι δύο εκ των τριών μονάδων, λοιπόν, αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους και η συγκρότηση αυτών των νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με τους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων, παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης, να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους λευκό απολυτήριο και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση. Μία αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα, καθώς η εφεδρία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο. Ο στόχος, λοιπόν, είναι σαφής. Κάθε έφεδρος των ειδικών δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται. Την αποστολή της μονάδας του, αλλά και τα καθήκοντα που ο ίδιος αναλαμβάνει μαζί με τη μονάδα του. Σύμφωνα με τη νέα φιλοσοφία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εφεδρεία, έχουν ήδη δημιουργηθεί κέντρα μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής, στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπως τονίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία, λέει ο Υπουργός. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του στρατού των πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την άμυνα της πατρίδας μας. Αυτό που περιμένουμε, λοιπόν, είναι μια νέα μονάδα ειδικών επιχειρήσεων για τους εφέδρους στον Βόρειο Εύρο να δημιουργηθεί σύντομα. Στον χώρο του στρατού παραμένουμε, αλλά στην κοινωνική του προσφορά, στην κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Από την τρίτη μηχανοκίνητα αξιαρχία Ρίμινη λαμβάνουμε την ενημέρωση για να την μεταφέρουμε και εμείς στους κατοίκους του χωριού Βάλτος, στον Βάλτο του Δήμου Ορεστιάδας, ότι αύριο από τις 10.30 το πρωί θα βρίσκεται εκεί γιατρός της τρίτης μηχανοκίνησης ταξιαρχίας Ρίμινη, με σκοπό την δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων, όπως λέει και η σχετική ανακοίνωση. 10.30 λοιπόν στον Βάλτο Ορεστιάδας, ιατρικές εξετάσεις δωρεάν από στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο. Που ακριβώς στον Βάλτο δεν αναγράφεται στην ανακοίνωση. Οι κάτοικοι θα το γνωρίζουν και από τις προηγούμενες παρόμοιες δράσεις, κοινωνικές δράσεις των ενόπλων δυνάμεων. Ένα και ένα πιο χαρούμενο τραγούδι για τη φίλια, λοιπόν, τώρα, Σταυρούλα.

Έρχεται και η χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που προχωρά στην υλοποίηση της δράσης για την προώθηση και την υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, στους βρεφικούς, στους βρεφονηπιακούς και στους παιδικούς σταθμούς, και την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για την νέα σχολική χρονιά 2026-2027, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η περιφέρειά μας. Είναι τα γνωστά βάουτσερ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ. Από την περιφέρεια λοιπόν εξασφαλίστηκε συγχρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, όπως λέγεται, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 25,5 δις. Εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια. Είναι τεράστιο το ποσό. Αστρονομικά νούμερα αυτά δεν τα συλλαμβάνει ο νους μου. Δεν μπορώ να τα συλλάβω, να τα καταλάβω. Γι' αυτό και μπερδευόμαστε στα μηδενικά. Χανόμαστε εκεί, στα πολλά μηδενικά. Η σχετική απόφαση της ένταξης υπεγράφει από τον κύριο Τοψίδη, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, τον Περιφερειάρχη, μια πράξη που συγχρηματοδοτείται, όπως είπαμε, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus και έχει συνολικό προϋπολογισμό 25,5 περίπου εκατομμύρια. Είναι συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται στα κοντά στα 4 εκατομμύρια. Το λέω στρογγυλοποιημένα, να το πω ακριβώς, αν το συγκρατήσετε, καλώς. 3.954.563 ευρώ είναι ακριβώς το ποσό. Στόχος της δράσης είναι η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Η παρέμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Εγγύηση για το Παιδί και περιλαμβάνει χορήγηση βάουτσερ στους δικαιούχους για θέσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 9.406 περιπτώσεις λήπτων βάουτσερ, εκ των οποίων 1.136 λήπτες από επιλέξιμη δαπάνη και συνολικά 11.250 παιδιά, εκ των οποίων τα 1.655 επίσης από επιλέξιμη δαπάνη. Αυτά στην περιφέρειά μας με τα 4 δις περίπου, άντε πάλι δις λέω, τα 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου για το βάουτσερ στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠΜΕΑ. Σε δήλωσή του Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης ανέφερε πως στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επενδύουμε σταθερά σε πολιτικές που ενισχύουν την οικογένεια και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Με τη χρηματοδότηση αυτής της δράσης δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα βρέφη, νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ενώ παράλληλα στηρίζουμε ουσιαστικά τους γονείς στην καθημερινότητά τους, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο με κοινωνικό πρόσημο, ώστε οι παρεμβάσεις μας να μεταφράζονται σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες και ιδιαίτερα για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δηλώνει ο κ. Τοψίδης για τα βάουτσερ σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ στην περιφέρειά μας. Κοίτα ρε φίλε τώρα τι μας τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Κοίτα ρε φίλε πώς θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 12 με αυτό το τραγούδι ο Γιάννης Κότσιρας. Πάμε να τον ακούσουμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
7: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
10: Με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ ΕΒΡΟΥ. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
14: Περάσαμε το μεσημέρι πια, φτάσαμε 4,5 λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην τελευταία ώρα του Ευρωσκοπίου. Από τις 10 το πρωί εμείς είμαστε εδώ, μέχρι τη 1 συνεχίζουμε. Εδώ να πούμε ότι έχει κλείσει ο διαγωνισμός, τυπώνονται οι λίστες τώρα, οπότε μην στέλνετε άλλα μηνύματα στο Facebook και στο Instagram του Ράδιο Εύρος για να κερδίσετε τις δύο προσκλήσεις διαρκείας για τον Άρδα που ξεκινάει σήμερα. Από αύριο βασικά με εισιτήριο, από σήμερα ξεκινάει με δωρεάν είσοδο. Από αύριο θα κάνετε χρήση τις δύο προσκλήσεις που προσφέρουμε με την κλήρωση που θα γίνει σε λίγα λεπτά. Έχει κλείσει λοιπόν ο διαγωνισμός, δεν στέλνουμε άλλα μηνύματα, άλλα σχόλια. Ξεπεράσαμε τα 500, ούτε ξέρω, έχουν μαζευτεί εκατοντάδες συμμετοχές. Προσπαθεί να τα συγκεντρώσει όλα σωστά και με ακρίβεια και δικαιοσύνη η Κατερίνα, που συμβάλλει τα μέγιστα στο να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση ζωντανά, για να είστε σίγουροι ότι όλα γίνονται όπως πρέπει. Και να δούμε ποια ονόματα θα προκύψουν σε λίγο. Οπότε πάβουμε τώρα το λογαριασμό, τώρα το λογαριασμό λέω, το διαγωνισμό τώρα μόλις. Stop. Και πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Μια ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή που έζησαν οι φύλακες του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας τους βρέθηκαν πρόσωπο με δύο πανέμορφα ζαρκάδια και τα απαθανάτησαν. Μάλιστα, μπορείτε να δείτε και την πανέμορφη αυτή φωτογραφία στο radioevros.gr. Μια αναπάντηχη συνάντηση που αποτελεί ακόμη μια υπενθύμηση του πλούτου της άγριας ζωής που φιλοξενεί το δάσος μας εδώ στον Εύρο, αλλά και της σημασίας της συνεχούς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η φωτογραφία είναι από τον Πέτρο Μπαμπάκα, από το αρχείο της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς. Στο radioevros.gr θαυμάστε την. Και πάμε προς δημοπράτηση τώρα για τις νέες στρατιωτικές κατοικίες στην Αλεξανδρούπολη. Άλλο θέμα, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο που το ακούγαμε το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίησή του. Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις. Διακήρυξη 02 του 2026. Βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Το έργο, η αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΣ και το ΑΣΔΙΘ. Η εκτιμόμενη αξία με ΦΠΑ είναι 8,10 εκατομμύρια ευρώ. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου του 2026. Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, δηλαδή σχεδόν 3 χρόνια, αν δεν συνυπολογίσουμε παρατάσεις στο έργο. Σε 3 χρόνια θα χτιστούν οι νέες στρατιωτικές κατοικίες, τα νέα στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Το αντικείμενο του έργου τώρα είναι η κατασκευή τμήματος στρατιωτικών νοικημάτων, 3 συγκροτήματα δηλαδή των 12 διαμερισμάτων, 3 πολυκατοικίες είναι αυτές, στο στρατόπεδο Ζήση στη Δημοτική Ενότητα της Αλεξανδρούπολης. Είναι μια νέα τριώροφη οικοδομή με υπόγειο για χρήση κατοικίας. Η κατακόρυφη επικοινωνία του κτηρίου γίνεται με κλίμακο στάσιο και ανελκυστήρα, ο οποίος δεν εξυπηρετεί το υπόγειο του κτηρίου. Είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτά τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε, αν θέλετε, να διαβάσετε στο radioevros.gr αναλυτικά το θέμα, με όλες τις λεπτομέρειες τετραγωνικών μέτρων σε υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο, δεύτερο όροφο, τι θα περιλαμβάνει κάθε διαμέρισμα, τα πάντα όλα προβλέπονται στον διαγωνισμό που έχει, στη δημοπράτηση που έχει ξεκινήσει και λίγη σε λίγες μέρες για τις στρατιωτικές κατοικίες στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή είναι η είδηση ότι από 28 Αυγούστου που θα γίνει η αποσφράγηση των προσφορών, θα πάμε μετά στην ανάθεση του έργου αν δεν έχουμε ενστάσεις για υπογραφή σύμβασης και μετά 30 μήνες για την ολοκλήρωση του έργου. Τώρα, με ένα τραγούδι της Κατερίνας Γόγου είναι η στίχη εδώ, από τους Magic the Spell, τραγουδισμένη. Εμένα η φίλη μου είναι, είναι Διεθνής ημέρα φιλίας, είπαμε η σημερινή, οπότε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το συγκεκριμένο τραγούδι από τη λίστα μας, από όσα ακούσαμε για τους φίλους, τις φίλες, τη φιλία και τα μαύρα πουλιά που θα ακούσουμε τώρα, τους φίλους της Κατερίνας Γόγου. Με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε στην κλήρωση, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχι, πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω

κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν ένα μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Λοιπόν, βγαίνουμε μου λένε, ξεκινάμε, πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας φίλες και φίλοι, να χαμηλώσουμε λίγο τη μουσική να μας ακούνε. Έχουμε μουσικό χαλί στρωμένο πολύ δυνατά. Αυτό ήταν ωραία, το χαμηλώσαμε. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση, έλεγαν, δεν το ακούσατε, διότι ήρθε η ώρα για τους δύο τυχερούς ή τις δύο τυχερές να απολαύσουν δωρεάν το πρόγραμμα του φεστιβάλ της 30ης συνάντησης Νέων Άρτας 2026, όπως είναι ακριβώς το όνομα, ο τίτλος του φεστιβάλ. Θα κάνουμε την κλήρωση για δύο εισιτήρια διαρκείας. Για να το κάνουμε όμως αυτό, έχουμε βρει μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών, όπου θα βάλουμε την ελάχιστη τιμή από τον αριθμό 1 δηλαδή μέχρι και τη μέγιστη που θα μας πει τώρα η Κατερίνα. Την καλημερίσουμε. Γεια σου Κατερίνα.
1: Καλημέρα και από μένα σε όλους.
0: Γεια σου Κατερίνα. Βοηθάει πάρα πολύ η Κατερίνα σε αυτό να σας πω. Αν δεν ήταν η Κατερίνα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την κλήρωση. Γιατί συγκεντρώνει για να είναι δίκαια τα πράγματα όλους όσοι συμμετέχετε έναν προς έναν. Διαγράφει τα διπλο-τριπλά δεκαπλά μηνύματα που κάποιοι στέλνετε για να έχετε περισσότερες πολλαπλές πιθανότητες και προκύπτει μετά ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων. Κατερίνα.
1: Λοιπόν, για να πούμε λοιπόν για αυτό, από τα 521 σχόλια που φαίνονται στη δημοσίευση, ναι. Τα 484 είναι έγκυρα, γιατί τίποτα που είναι διπλά, τριπλά, τετραπλά.
0: Είσαι πάρα πολύ δίκαιη. Είμαι σωστά, πάρα. Σωστά γίνονται όλα εδώ και έχουμε τόσες πολλές συμμετοχές. Καλά έλεγα εκατοντάδες.
1: Έχουμε 6 σελίδες συμμετοχές, γι' αυτό δεν μπορώ να δείξω.
0: Τα τύπωσες κιόλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε την μέγιστη τιμή που θα πρέπει να βάλουμε στο random. Δεν ξέρω αν μας βλέπετε και το. Έχετε και στην οθόνη. Α, στο Facebook, μεταδιδόμαστε ζωντανά. Το λέω σε όσους μας ακούνε μόνο ραδιοφωνικά. Μπορείτε να συνδεθείτε τώρα στη σελίδα μας στο Facebook για να δείτε αυτό που συμβαίνει live τώρα ζωντανά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τη μέγιστη στη τιμή των συμμετεχόντων.
1: 484.
0: Από το 1 μέχρι το 484 θα ζητήσουμε από την γεννήτρια τυχαίων αριθμών δύο αριθμούς. Για να δούμε πού θα αντιστοιχούν αυτοί. Θα μας βοηθήσει μετά η Κατερίνα να τους βρούμε εύκολα. Δύσκολα θα δούμε στις λίστες. Λοιπόν, πάμε. Πώς πάμε. Πού είναι το enter. Πατάω enter. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω πουθενά να το ξεκινάει. Πατάω enter. Όχι, 3 πάει στο enter. Κάτι δεν γίνει. Κάπου πρέπει να έχουμε χάσει το. Θα το βρω πάνω. Είμαστε και σε έναν υπολογιστή ο οποίος είναι λίγο δύσχριστος για μένα, που είμαι λίγο πιο παραδοσιακός με τα Windows. Παράγω λοιπόν, εδώ είναι το παραγάγουμε τους αριθμούς και πάμε πάνω να τους δούμε που τρέχουνε. Τους παρήγαγε. Ανάτι. Όχι, τώρα τους παράγει. Έλα σε παρακαλώ. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρέχει. Τι?
1: 4.32 και 3.62.
0: Πολύ μακριά μας πήγε.
1: Λοιπόν, 4.32.
0: Κάνε το κυκλάκι σου εκεί.
1: Λοιπόν, είναι
0: το
1: η
0: κάνει
1: Ιωάννα
0: τώρα.
1: Κεσίδου.
0: Θα τώρα... το δείξει ναι, κιόλας.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: φαίνεται.
1: Μισό λεπτάκι τώρα να δούμε πώς φαίνεται.
0: 4.32. Το όνομα ξανά θα μας πεις Κατερίνα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το δω από μακριά όπως είμαι.
1: Ιωάννα Κεσίδου.
0: Ιωάννα Κεσίδου, λοιπόν, η πρώτη είναι και 3. Πολύ ωραία.
1: Και το δεύτερο νούμερο, το
0: 362.
1: Σε άλλη σελίδα είναι
0: σε
1: αυτό.
0: Σε άλλη σελίδα, φυσικά, ναι, πήγαινε.
1: 362. Γεωργία Σουργουτσίδου.
0: Γεωργία Σουργουτσίδου, η δεύτερη είναι κίτρες, δηλαδή κυρίες και οι δύο.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα φαίνεται.
0: Θα βοηθήσουμε εδώ πέρα. Έχουμε την τεχνική υποστήριξη του Γιάννη. Το απομηχανής χέρι βγήκε ξαφνικά στην κάμερα. Δεν ξέρω αν φαίνεται και το δάχτυλό του. Όχι. Λοιπόν, ωραία, το κάναμε πολύ επαγγελματικά. Είδατε σήμερα, κανονικότατα, ανοίξαμε κάμερες, ανοίξαμε την οθόνη για να τη βλέπετε μπροστά σας. Τα κάναμε και τις άλλες φορές με το κινητό τηλέφωνο, λίγο πιο ερασιτεχνικά είναι αλήθεια. Αλλά εδώ ήρθε ο Γιάννης και μας τα έφτιαξε όλα. Έτσι, έχουμε δύο νικητρίες. Πέστε ξανά, Κατερίνα.
1: Το νούμερο 362, η Γεωργία Σουργουτσίδου. Mm-hmm. Και το νούμερο 432, η Ιωάννα Κεσίδου.
0: Να περάσετε υπέροχα. Μπορείτε να πάτε και τις τρεις μέρες και τις τέσσερις. Βασικά, η μία μέρα η σημερινή είναι δωρεάν, αλλά από αύριο που ξεκινάει το εισιτήριο να έχει ισχύ. Πάτε να απολαύσετε το φεστιβάλ Άρτα όπως επιθυμείτε. Ευχαριστούμε και τη διοργάνωση για την προσφορά των προσκλήσεων και όλα να πάνε καλά, ευχόμαστε. Καλή διασκέδαση. Yeah.

Μας τραγούδισε και το δικό της τραγούδι για τον φίλο της, η Τάνια Τσανακλίδου. Αφιέρωμα στη φιλία σήμερα το κάναμε, με αφορμή τη Διεθνή ημέρα φιλίας. Θα είμαστε φίλοι μας την Τίνα Τάρνερ τώρα να μας τραγουδάει, για να μας δίνει το ρυθμό να συνεχίσουμε. Έγινε και κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις διαρκείας για το φεστιβάλ του Άρδα. Για τις δύο νικήτριες θα τα δουν και στα προφίλ τους, στα προσωπικά τους μηνύματα, τα αποτελέσματα. Και προχωράμε, συνεχίζουμε. Πάμε σε άλλο φεστιβάλ. Πάμε στο 10ο φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης. Μέρες μύθων, μουσικής και παραμυθιών λέγεται το φεστιβάλ αυτό. Έρχεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 3 Αυγούστου στη Σαμοθράκη. Εκεί μας καλεί ο Δήμος σε αυτό το 10ο φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης, έναν αγαπημένο πολιτιστικό θεσμό που για 10 συνεχόμενα χρόνια, όπως καταλαβαίνουμε από τον αριθμό, ζωντανεύει μύθους, παραμύθια, μουσικές μέσα στα μοναδικά τοπία του νησιού μας. Από σήμερα λοιπόν μέχρι την Κυριακή κάτοικοι και επισκέπτες. Όχι, μέχρι τη Δευτέρα είναι. Λάθος το λέω, μέχρι Κυριακή. 3 Αυγούστου είναι Δευτέρα, ε. Σωστά, σωστά. Από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, ένα τετραήμερο, πενταήμερο είναι αυτό. Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραστάσεις αφήγησης, μουσικές συμπράξεις, αφηγηματικούς περιπάτους και δράσεις για μικρούς και μεγάλους σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της Σαμοθράκης. Μας περιμένουν λοιπόν εκεί στο νησί. Να, μια ωραία ακόμη ευκαιρία. Θα σας δώσω και μια δεύτερη αφορμή για αυτό το Σαββατοκύριακο να πάμε στο νησί μας. Να αποδράσουμε, να τραπετεύσουμε, να ξεφύγουμε για ένα διημεράκι, τριημεράκι. Θα σας πω. Πάμε να τελειώσουμε με το 10ο φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης, όπου μας περιμένει ο Δήμος, λέει, να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια ενός φεστιβάλ που αναδεικνύει την ιστορία, τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε όλους και με είσοδο ελεύθερη. Αυτή είναι η μία αφορμή από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα για τη Σαμοθράκη. Η άλλη, που για μένα είναι και πιο σημαντική, είναι η αφορμή που μας δίνει το

Τη θεατρική σκηνή με είσοδο ελεύθερη, εννοείται και στις δύο παραστάσεις της Αμοθράκη και στα Θέρμα στο παλιό δημοτικό σχολείο. Θυμάμαι πολλά πολλά χρόνια πριν, όταν ήταν απολύτως ανενεργή εκεί η αυλή, δεν γινόντουσαν πράγματα. Επιλέξαμε να κάνουμε μια πρώτη παράσταση. Επέλεξε το θεατρικό εργαστήριο Νέας Οριστιάδας Διόνυσος, σε αυτό αναφέρομαι. Και από τότε εκείνη η αυλή στο παλιό δημοτικό σχολείο των Θέρμων. Κάθε χρόνο το καλοκαίρι ζωντανεύει με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Και μέσα, εντός του παλιού δημοτικού σχολείου των Θέρμων, γίνονται δραστηριότητες δημιουργικές και έξω το καλοκαίρι παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές βραδιές, υπέροχες στιγμές. Δύο υπέροχες στιγμές λοιπόν για το νησί. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην Καμαριώτισσα και στα Θέρμα, η συμπαίθρια από τα Τύρανα. Προσφορά του Δήμου Σαμοθράκη στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου στο νησί του Εύρου, στο νησί μας, στη Σαμοθράκη μας. 9 το βράδυ. Και με την ευκαιρία να θυμίσω ότι η περιοδία συνεχίζεται για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Αμέσως μετά τη Σαμοθράκη, την ερχόμενη Τρίτη, η παράσταση μεταφέρεται στο Δήμο Παγκαίου, στις ελευθερές του Δήμου Παγκαίου κοντά στην Καβάλα. Σε ένα υπέροχο πέτρινο θέατρο που έχει εκεί ο χώρος. Και αμέσως μετά, 5 και 6 Αυγούστου, αν μην κάνω λάθος και τις ημερομηνίες, νομίζω σωστά το λέω, 5 και 6 Αυγούστου πρέπει να είναι, η Τετάρτη και η Πέμπτη, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Ναι, 5 και 6. Δύο βραδιές θεατρικές, δύο παραστάσεις εκεί στη Χαλκιδική, στη Νέα Καλλικράτεια, σε ένα πολύ σύγχρονο τουριστικό μέρος, με πολύ κόσμο. Γι' αυτό και οι δύο βραδιές. Προσφορά από την Ομοσπονδία Οικισμών Νέας Προποντίδας. Οι δύο παραστάσεις στο κοινό της περιοχής και στους τουρίστες, στους επισκέπτες στην Κηπούπολη, στο πάρκο της Κηπούπολη στη Νέα Καλλικράτεια θα δοθούν οι δύο αυτές παραστάσεις εκεί στη Χαλκιδική. Μετά η επιστροφή στον Εύρο. Ξανά παραστάσεις, θα τις πούμε όταν έρθει η ώρα τους τώρα αυτές. Δεν θα τις λέμε μάλλον γιατί δεν θα είμαστε ζωντανά στον αέρα. Θα τις διαβάσετε, τις δείτε. Δημοσιεύονται ήδη από τώρα κάποιες. Στο Διδημότυχο, στην Κορνοφολιά, στην Κίρκη, στο Ορμένιο εξαναβολής, γιατί μας έχει χαλάσει ο καιρός τις προάλλες. Έρχονται και άλλες παραστάσεις. Και έρχεται και το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας, 29 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Ένα 9ήμερο γεμάτο συγκινήσεις, όπως κάθε τέλος καλοκαιριού, τελευταία εβδομάδα Αυγούστου με πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ανάλογα πότε πέφτει Σάββατο με Κυριακή, Σάββατο με Σάββατο. Σάββατο με Σάββατο φέτος, 29 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου, πλούσιο το πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων με πολλά είδη διαφορετικά και ενδιαφέροντα. Οι συμπαίθεροι από τα Τύρανα θα παιχτούν και εκεί την πρώτη μέρα στην τελετή έναρξης με ένα τιμόμενο πρόσωπο που πολύ θα σας αρέσει, να μην το αποκαλύψουμε ακόμα τώρα, άντε. Να σας αφήσουμε λίγο ακόμα μέχρι να εκδοθεί και η επίσημη ανακοίνωση από τους διοργανωτές για το τιμόμενο πρόσωπο του φετινού φεστιβάλ. Θα πω μόνο ότι είναι γένος θηλυκού. Άντε να το αποκαλύψουμε αυτό. Και πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Με μια αξιολογότατη κριτική επιτροπή, με τον Αλέξη Κωστάλα πάντα, παρουσιαστή σύμβολο και για το Φεστιβάλ Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας, δεκαετίες πολλές πια. Με τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, πρόεδρο όπως πάντα της Επιτροπής, σπουδαιότατος καλλιτέχνης, θεατράνθρωπος, με μια πορεία αξιοζήλευτη από Επίδαυρο μέχρι παγκόσμια θέατρα σε διεθνείς περιοδίες. Ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος πάντα στο πλευρό του Διονύσου, στο θέατρο του τόπου και στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Με άλλα 4 μέλη στην πενταμελή επιτροπή. Τώρα αυτά να τα αποκαλύψουμε, δεν ξέρω αν πρέπει. Όχι. Πρέπει να πάρω την άδεια για να το κάνω αυτό. Θα έρθει η ανακοίνωση προσεχώς. Από κάθε χώρο της τέχνης, από τη μουσική που έχει να κάνει με το θέατρο, έτσι. Από τη μουσική, από τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία, από τη χορογραφία, από την σκηνοθεσία και την υποκριτική. Εκπρόσωποι στην πενταμελή επιτροπή φέτος. Και με παραστάσεις μία και μία όλες, γιατί αυτές είναι οι πρωταγωνίστρες, οι παραστάσεις των ερασιτεχνικών θειάσεων στην ουσία. Αυτές θα παρακολουθήσουμε, αυτές θα χαρίσουν τις μεγάλες συγκινήσεις στο κοινό, το θεατρόφιλο κοινό και φέτος του Βορείου Εύρου, στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας, που πλησιάζει ο καιρός και έρχεται. Φτάνει το γκατζολάκι, το πολύ αγαπημένο, το τριλικό γκατζολάκι.

Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, επί του παρόντος. Στα υπόλοιπα, προσεχώς, αναλυτικότατα. Τώρα διαφημίσεις και επιστροφή σε λίγα λεπτά ζωντανά στο υπόλοιπο του Ευρωσκοπίου. Τελευταίο ημίωρο, μέχρι τη μία, συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
5: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
6: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Yo, vanilla, kick it one time, boy.
8: Α, αυτό είναι το Χαγιάτη μας, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει, το καλύτερο, το τελειότερο, δεν κάνουμε εκπτώσεις, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Χαγιάτη στο 25520-225-25 καλούμε και έφτασε στο χώρο μας για να δούμε τι θα φτάσει σήμερα στο χώρο μας. Τι επιλογές έχουμε, τι μας μαγείρεψαν τα κορίτσια μας εκεί. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου, με αγάπη και φροντίδα όπως κάθε μέρα για το μεσημεριανό μας γεύμα. Λαζάνια με στρώσεις κιμά μπεσαμέλ και τυριά. Νοστιμότατα λαχταριστά λαζάνια. Τηγανιτά και φτεδάκια. Αυτά τα τηγανιτά και φτεδάκια, τα αλλιώς όπως τα έχουν ονομάσει το Χαγιάτι, είναι με κρέμα γάλακτος και φρέσκο μανιτάρι. Μόνο στο Χαγιάτι, εσπεσιαλιτέ πουθενά αλλού. Τα κολοκυθάκια τα γεμιστά με κιμά και σάλτσα αυγολέμονο. Το μοσχαράκι το τρυφερό με μελωμένες μελιτζάνες στο φούρνο, παρακαλώ. Οι μπριζόλες οι χοιρινές φούρνου. Το φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μαγειρεμένο με κόκκινο κρασί, με μανιτάρια, με πιπεριές. Δεν μπορώ να το πω. Έχει πολλά πει. Είναι και ότι κάνεις εικόνα το φαγητό και σου τρέχουν τα σάλια και κολλάει το στόμα σου. Είναι το φιλέτο μπούτι λοιπόν κοτόπουλο μαγειρεμένο με κόκκινο κρασί, μανιτάρια, πιπεριές και κρεμμύδια. Αχ, βρε Χαγιάτι, τι μας κάνεις πάλι, τι να το διαλέξεις τώρα. Θα πάρουμε πένες ο γκραντέν με κρέμα γάλακτο, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά. Ή σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Ή γεμιστά. Ή κοτόπουλο τηγανιά κρασάτι είναι αυτή, με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές επίσης. Ή ζουμερά φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα μπιφτέκια γεμιστά. Ή ζουμερά όταν λέμε, είτε με γέμιση τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, είτε με άλλη γέμιση φέτα, τυρί φέτα και ντομάτα. Δύο ειδών μπιφτέκια γεμιστά, ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, νοστιμότατα. Και μουσακάς απίθανος και κανελόνια special και παστίτσιο μοναδικό με αφράτη σπιτική. Εκεί μπεσαμέλ εννοείται όλα σπιτικά. Τι το λέτε τώρα αυτό, το ξέρουμε. Χειροποιείται σπιτικά, είναι αφού σπιτικό μαγειρευτό φαγητό τρώμε. Χαγιάτι λέμε. Χοιρινή τηγανιά μουσταρδάτη, κοτόσουπα αυγολέμονο δυναμωτική, φακές αρωματισμένες με δάφνη, μπάμιες λαδερές, φασολάκια λαδερά. Να βουτάς το φρέσκο το ψωμάκι με τη φετούλα δίπλα. Γίγαντες φούρνου με καρότα, αν θέλετε και το όσπριό σας. Και φακές είπαμε, έχουμε σουπίτσα. Ωραιότατη. Πολλά, πολλά, πολλά ακόμα, δεν θα τα πω όλα. Κάντε ένα τηλεφώνημα στο 255-202-2525 ή πάτε εκεί Κωνσταντινούπολη 179 και απολαύστε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι σας. 8 Αυγούστου με 20... πόσο είπαμε Χαγιάτι? Κάτσε να δω λίγο για να το σιγουρέψω. 8 Αυγούστου κλείνει και ξανανοίγει στις 24 Δευτέρα το Χαγιάτι μας για το καλοκαίρι. Μια μικρή παύση, τι χρειάζονται εκεί πέρα όλες και όλοι για ξεκούραση. Κάντε τα κουμάντα σας λοιπόν, πάρτε από τώρα μπόλικες μερίδες, βάλτε τις στην κατάψυξη να μην σας λείψει το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτι μας αυτό το διάστημα. Πάντως μέχρι τις 8 Αυγούστου υπενθυμίζω κανονικότατα το Χαγιάτι. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε σε άλλα. Θα πάμε μέχρι τα 1000. Στα 1000 εννοώ στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, εκεί στον τεκέ της Ρούσας που γιορτάζει η κοινότητα των να μην την πω λάθος, η κοινότητα των Αλεβιτών. Έχει και μία ακόμη λέξη δίπλα της. Θα το έλεγα λάθος τώρα, ναι. Οπότε καλύτερα να μην το επιχειρήσω. Είναι το Σεγίτ Αλί Σουλτάν, η γιορτή, 31 Ιουλίου, αύριο, Παρασκευή, το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου. Μας καλούσε τότε και ο πρόεδρος της κοινότητας να παραβρεθούμε. Καλεί τους πάντες τώρα με την ανακοίνωση την επίσημη του τριημέρου εορτασμού εκδηλώσεων στις φετινές εκδηλώσεις προς τιμήν του Σεγίτ Αλί Σουλτάν. Κεντρική εκδήλωση είναι η παραδοσιακή γιορτή πάλης με λάδι, η γνωστή παραδοσιακή πάλη με λάδι στο πλάτωμα 1000 με τον αγά των φετινών Άνεο Ζεκί Τσολάκ Αλή. Τον γνωρίσαμε και τον κύριο Τσολάκ Αλή. Ένας νέος δυναμικός άνθρωπος που ζει εκεί πάνω στον τεκέ. Εκεί είναι το πατρικό του, εκεί είναι το σπίτι του. Επιλέχθηκε να είναι ο αγάς γιατί έκανε τη μεγαλύτερη, λέει, προσφορά προς την κοινότητα για θυσία. Αυτή που απόλαυσαν και κατά τη διάρκεια του κουρμπανιού πρόσφατα που πήγαμε και καταγράψαμε το ρεπορτάζ εκεί πάνω στον τεκέ. Είδα ότι πολύ άρεσε με τις χιλιάδες αναγνώσεις στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Ο κύριος λοιπόν Ζεκί Τσολάκ Αλή θα είναι ο φετινός αγάς με όλες τις τιμές που του πρέπουν πάνω στον τεκέ. Οι εκδηλώσεις του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν στη Ρούσα, λίγο πιο πάνω από τη Ρούσα, εκεί είναι ο τεκές ο ιστορικός, στο πλάτωμα 1000. Θα συνδιοργανωθούν, συνδιοργανώνονται όπως κάθε χρόνο με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Σουφλίου και την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. Ελάτε, ας γίνουμε ένα, ας ενωθούμε με πνεύμα ειρήνης, ας τιμήσουμε όλοι μαζί τον Πίρσε Γίτα Λί Σουλτάν. Καλούν οι διοργανωτές. Οι Μπεκτασίδες Αλεβίτες, η κοινότητα, η οποία έχει αναγνωριστεί επίσημα πλέον από το κράτος πέρσι, έναν χρόνο επίσημης αναγνώρισης κλείνουν φέτος. Μαθαίνουμε τώρα από πληροφορίες, θα το δούμε αύριο αν θα επιβεβαιωθεί, ότι θα είναι και η αρμόδια υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία υπέγραψε και τη σχετική υπουργική απόφαση και αναγνώρισε επίσημα το κράτος πια την ύπαρξή τους και τις περιουσίες και τη θρησκεία τους και την κοινότητα γενικότερα των Μπεκτασίδων Αλεβιτών. Η κυρία Μιχαηλίδου. Το κάλεσμα προς όλες και όλους, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή στον ΤΕΚΕ, στη Ρούσα. Τι κάναμε αφιέρωμα στους φίλους σήμερα? Στη φιλία, ας κάνουμε και στους εχθρούς. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φίλοι και εχθροί μας τραγουδά σήμερα στη Διεθνή ημέρα φιλίας.

0: Jesu di nome. Sommesso spirito tua, sommesso spirito umano chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero e limone, date vanno vasa, amore, date zucchero alla fame. A cuore, cuore, cuore di zucchero e limone, date vanno vasa, amore, date zucchero alla fame.
1: Oh, μεγάλη χαρά έχουν οι ταραντέλα. Έχουν η ενκαρδία με την ταραντέλα, τι λέω. Η ενκαρδία είναι αυτή που ακούμε. Αγαπημένο συγκρότημα, μια ταραντέλα. Για να πάμε να δούμε ότι έρχεται και ο διαγωνισμός για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δημότυχο, αυτή η γιορτή που στήσαμε τώρα. Επιτέλους, για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου και του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτύχου, προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια προκήρυξη του πολύ αναμενόμενου αυτού διαγωνισμού για τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Κατσιούδης. Είναι η χρηματοδότηση του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισε το Δημότυχο και πολύ το χαρήκαμε και το αναδείξαμε ίσως όταν το μάθαμε όλοι τότε με τον κύριο Βρούτσι. Αλλά σήμερα με τους υπουργούς κάτι έχω πάθει με τα ονόματα. Την υπουργό παιδείας την είπα Μιχαηλίδου, είναι η κυρία Ζαχαράκη. Καμία σχέση. Μιχαηλίδου είναι η οικογενειακή συνοχή, πώς το λένε αυτοί. Την αρμοδιότητα το χαρτοφυλάκιο έχει. Η κυρία Ζαχαράκη είναι παιδεία και θρησκευμάτων που θα έρθει στην Ρούσα αύριο ή το Σαββατοκύριακο για να τιμήσει τις εκδηλώσεις των αλεπιτών Λεκτασίδων. Τώρα λέω για τον υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, τον Γιάννη, ο οποίος χρηματοδοτεί με ένα. Όχι από την τσέπη του, αλλά συνέβαλε τα μέγιστα στο να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημότυχο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Την υψηλότερη χρηματοδότηση που λαμβάνει Δήμος της περιοχής. Και περιμέναμε να δούμε πότε θα ανέβει ο διαγωνισμός, πότε θα αρχίσουν να γίνονται εργασίες. Να λοιπόν που όπως ανέφερε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Δημοτήχου κ. Χατζηγιάννογλου, ενημέρωσε το σώμα ότι από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού που προέρχεται η χρηματοδότηση θα διατεθεί το συγκεκριμένο ποσό για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Με ένα έργο που, όπως αναφέρει και η Έρτο Ρεστιάδας, έχει δύο σκέλη. Το ένα θα αφορά το Δημοτικό Στάδιο, που θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες, αλλά και κατασκευή στεγάστρου πάνω από αυτές. Ενώ θα αναπλάσει και η είσοδος του σταδίου, θα αναπλαστεί και θα ανακαινιστούν και τα αποδυτήρια. Αυτό το έργο περιγράφηκε τότε με τη χρηματοδότηση. Το αναφέραμε αναλυτικά όταν ανακοινώθηκε το ποσό του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Το θέμα είναι ότι τώρα, η είδηση είναι ότι τώρα έρχεται ο διαγωνισμός για αυτές τις εγκαταστάσεις. Και για το Δημοτικό Στάδιο και για το Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Ελπίζουμε οι διαδικασίες του διαγωνισμού να μην είναι χρονοβόρες εξαιτίας ενστάσεων, σχολίασε ο κ. Χατζηγιάννογλου, ο Δήμαρχος Δημοτικού, και σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνονται τόσο εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης στις δύο αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Τώρα ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου θα είναι περίπου ένας χρόνος, ένα έτος, 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στα τέλη του επόμενου καλοκαιριού, του 27 ή αρχές φθινοπόρου, ανάλογα. Αν ανέβει τώρα ο διαγωνισμός και η υπογραφή της σύμβασης, ένα χρόνο. Φθινόπωρο να βάλουμε και χειμώνα να βάλουμε με τις παρατάσεις και τις καθυστερήσεις. Δεν θα βοηθήσει και ο καιρός στο ανοιχτό Δημοτικό Στάδιο με χιόνια, παγωνιές και κρύα και βροχές. Οπότε θα πάμε καλοκαίρι του 28 πιθανόν. Τέτοια θα έχουμε. Να, αυτά τα ξέρουμε πια τα γνωστά. Αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις και εμπόδια, λένε το φθινόπωρο του 27, αλλά εμείς είμαστε σχεδόν σίγουροι, σιγουρότατοι, ότι θα κυλήσουν τα πράγματα όπως τα έχουμε συνηθίσει, με απρόβλεπτες ή προβλεπόμενες καθυστερήσεις και εμπόδια. Δυστυχώς. Για τελευταίο τραγούδι τώρα της εκπομπής σήμερα. Πάμε σε αυτό. Ακούσαμε πολλά για τους φίλους, τις φίλες, τη φιλία. Διεθνής ημέρα φιλίας. Όμως το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι διακοπές πλησιάζουν για πολλούς. Για κάποιους τελειώνουν, για κάποιους είναι στη μέση τους, είναι τώρα στην κορύφωσή τους πιθανόν. Για πρώτη φορά για μένα. Για άλλους έρχονται προσεχώς.
2: Για τη δική μου τη τρέλα και άλλη καμιά μόνο για μένα.
1: Ένα τραγούδι που πολλούς πολλές θεωρώ εκφράζει εκεί έξω. Για αυτό το καλοκαίρι.

0: Μακάρι να μπορούσες να το κάνεις. Αν το επιθυμείς πολύ, μπορείς. Τώρα από εκεί και μετά είναι και συνθήκες τέτοιες που σου το απαγορεύουν μερικές φορές, όσο και να το επιθυμείς. Επομένως, κάνε αυτό που σε ευχαριστεί με τα υπάρχοντα δεδομένα, με αυτά που οι συνθήκες σου επιτρέπουν τελικά. Πήγαινε μέχρι τη Σαμοθράκη να δεις ότι εκεί ο Δήμος εξασφάλισε και τη δωρεάν παραχώρηση 50 νέων μπλεκάδων και 2.000 ειδικών σάκων ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακυκλώσεων. Είναι μια σημαντική ενίσχυση για το Δήμο Σαμοθράκης, τώρα να σοβαρευτούμε. Είναι πραγματικά μια καλή είδηση. Μας έρχεται από το νησί μας, από τη Σαμοθράκη μας. Μια εξέλιξη που γνωστοποίησε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Βίτσας, στα κοινωνικά δίκτυα. Επεσήμανε ότι η ανανέωση του εξοπλισμού ήταν αναγκαία, καθώς οι υφιστάμενοι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης είχαν συμπληρώσει πολλά χρόνια χρήσης, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την αντικατάστασή τους για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης στο νησί. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο κ. Βίτσας, ευχαρίστησε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για τη θετική ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή του Δημήτρη Παπασωτηρίου από την εταιρεία αυτήν, καθώς και του Προέδρου της ΔΙΑΜΑΘ και Δημάρχου Δράμας Γιώργου Παπαδόπουλου, τονίζοντας ότι η άμεση ανταπόκριση του όλων αυτών συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας. Σχεδιάζει επίσης ο Δήμος Σαμοθράκης και μία νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση, η οποία θα ξεκινήσει, λένε, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα τέλη Σεπτέμβρη, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Οι 2.000 αυτοί ειδικοί σάκοι ανακύκλωσης, οι μπλε οι γνωστοί», με το λογότυπο της ανακύκλωσης, θα διανεμηθούν στα νοικοκυριά με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Αρκεί να λειτουργεί η ανακύκλωση έτσι, γιατί τέτοιους σάκους μοίρασαν και άλλοι Δήμοι. Τους αφήσαμε όμως έτσι αμανάτι να τους χαιρόμαστε και να μας θυμίζουν ότι κάποτε είχαμε ανακύκλωση σε κάποιους Δήμους που τώρα τα καπάκια είναι κατεστραμμένα. Ό,τι ανακυκλώσιμο συγκεντρώνουμε και πετάμε εκεί καταστρέφεται από τις καιρικές συνθήκες. Και η συνείδηση ανακυκλωτική δυστυχώς πήγε περίπατο από πολλούς και πολλές. Γιατί υπάρχει ευθύνη του πολίτη βεβαίως όταν πετάει πράγματα και θάματα μέσα στους μπλε κάδους, τα οποία δεν ανακυκλώνονται και καταστρέφουν και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο του κάδου. Επομένως, θέλει μια καινούρια επαναευαισθητοποίηση των πολιτών στην ανακύκλωση σε όσους Δήμους λειτουργούν προγράμματα. Για το Δήμο Σαμοθράκης τώρα ξεκινά ξανά αυτή η διαδικασία με τους πολλούς νέους μπλε κάδους που παραλαμβάνει και με τους 2.000 ειδικούς σάκους ανακύκλωσης που θα μοιράσει, θα διανέμει στους κατοίκους, στα νοικοκυριά. Η δράση απευθύνεται τόσο στη σχολική κοινότητα, με έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, λέει ο Δήμος Σαμοθράκης, για τη νέα γενιά, όσο και στους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, επιδιώκοντας την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Όπως υπογραμμίζει ο Δήμαρχος του νησιού, ο Θανάσης Βίτσας, η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της καθαριότητας της Σαμοθράκης αποτελούν υπόθεση όλων μας. Με τη Δημοτική Αρχή να συνεχίζει, όπως σημειώνει, σταθερά με έργα και πράξεις τις πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Οι μπλε σακούλες αυτές που μοιράζονται ανακύκλωσης είναι τέτοιες που δεν διπλώνουν, δεν δένονται, δεν σφραγίζονται. Μεταφέρουμε απλά τα ανακυκλώσιμα αντικείμενα και σκουπίδια και τα πετάμε μέσα στους μπλε κάδους, αδειάζουμε δηλαδή τη σακούλα και την παίρνουμε ξανά για να την ξαναγεμίσουμε. Γιατί να θυμίσω, μέσα στους μπλε κάδους δεν πετάμε δεμένες σακούλες με ανακυκλώσιμα σκουπίδια. Πετάμε χύμα όλα έτσι για να μπορούν να τα διαχωρίσουν σωστά μετά οι υπάλληλοι στην εταιρεία ανακύκλωσης. Καθαρά πλημμένα, σωστά τοποθετημένα. Αλλά αυτά είναι μια συνείδηση που είπαμε πρέπει να καλλιεργηθεί σε βάθος χρόνου και δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι απλή υπόθεση και ο χρόνος που τρέχει αμήλικτος, όσο και αν προσπαθείς να τον προλάβεις, καμιά φορά σε ξεπερνάει. Μάλλον τις περισσότερες φορές βγαίνει νικητής, είναι αλήθεια. Ή μάλλον πάντα βγαίνει νικητής, αυτή είναι η αλήθεια. Ο χρόνος είναι ο νικητής. Κερδίζει. Και κέρδισε και τώρα. Κύλησε. Έφτασε στο τρίωρό του. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Φτάσαμε 2 λεπτά πριν τη μία. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για την πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν, τη σημερινή. Αύριο επανερχόμαστε δυναμικά στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, λίγο πριν το καλοκαιρινό μας διάλειμμα. Βεβαίως να θυμίσω και πάλι ότι οι ειδήσεις δεν σταματούν στο Ράδιο Εύρος. Παραμένουμε στις επάλξεις 24 ώρες 24 ώρες στο radioevros.gr. Διαβάζετε την ενημέρωση που σας αξίζει, που μας αξίζει, που χρειαζόμαστε υπεύθυνα, έγκυρα, έγκαιρα στο χρόνο της. Αξιόπιστα από το radioevros.gr και τον Αύγουστο που λένε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αν δεν, θα δείτε. Fake news είναι και αυτό. radioevros.gr πάντα, ακόμα και όταν δεν θα εκπέμπουμε ραδιοφωνικά τις εκπομπές μας. Όταν θα προετοιμαζόμαστε για να επανέλθουμε 31 Αυγούστου ξανά, Δευτέρα, ζωντανά στον αέρα. Αύριο όμως, εδώ θα είμαστε και πάλι ζωντανά στον αέρα. Στις 7, η πρωινή περιπολία 7 με 10. Στις 10 το ευρωσκόπιο μας μέχρι τη μία καλή ώρα όπως τώρα. Και στις 6 το απόγευμα άλλη μια έκτακτη εκπομπή για να σας αποχαιρετήσουμε αύριο. 6 με 8 από την καρδιά της 30ης συνάντησης νέων Άρδας 2026. Σε αυτήν την επέτειο 30 χρόνια Άρδας δεν θα μπορούσε να λείψει το ράδιο Εύρος, που τα πολλά περισσότερα χρόνια από αυτά τα 30 ήταν πάντα εκεί και μάλιστα με ζωντανό ραδιόφωνο, με στούντιο εντός του χώρου από την καρδιά του φεστιβάλ Εξέπεμπε τα παλιά χρόνια. Και πάλι επιστρέφει σε αυτή του τη δραστηριότητα αύριο για ένα 2ωρο ζωντανής μετάδοσης, ζωντανής εκπομπής από εκεί, από τον Άρδα. Για να σας δώσουμε το παλμό, τον παλμό των 30 χρόνων. Το ραντεβού μας όμως είναι κανονικά αύριο το πρωί στην ενημέρωση εδώ, επαναλαμβάνω και επενθυμίζω, στις 10 με το Ευρωσκόπιο. Και τώρα στις 2 με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη, αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30 το απόγευμα, να θυμίσω. Τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Σας ευχαριστούμε και σήμερα, το Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδης, τις μεταφορές μετακομίσεις Δημοτίκαλης και της ΥΦΑ Εύρου, το κατάστημα Κεραμιτσής, το Top Charm, το παραδοσιακό κρυοπωλείο Κώστας Αποστολίδης και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, που θα τους ακούσουμε τώρα αναλυτικά έναν προς έναν, αφού σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε εσάς πάνω από όλους, πάνω από όλες, πάνω από όλα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Αύριο στις 10, γεροί να είμαστε με υγεία πάνω απ' όλα. Πάλι εδώ όλοι. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το COSAIR στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. COSAIR από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Jabaslis. Επίσημα

0: Μοδιανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
4: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
5: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
4: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
6: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μόστρα, Σιντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977. Ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
10: Σύγχρονο,
11: πολυδύναμο,
10: μοντέρνο,
11: ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο χρύους σε ένα υπόγειο σπιτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα γίνεται.

0: Κι εγώ.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα 5η 30 Ιουλίου σε Εύρο και Σαμοθράκη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η 30 Ιουλίου αρχικά προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4, σημειώνεται με πορτοκαλί στο χάρτη για περιοχές ως εξής: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη, προβλέπεται για σήμερα για ολόκληρο τον νομό Εύρου, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Σαμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τρεις νέες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και το Βόρειο Εύρο συγκροτούνται σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 με υπουργικές αποφάσεις τις οποίες υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι δύο εκ των μονάδων αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Η συγκρότηση των νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος με τους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων, παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης, να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους λευκό πολιτήριο και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση. Μία αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα, καθώς η εφεδρεία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Ο στόχος είναι σαφής, κάθε έφεδρος των ειδικών δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Εφεδρεία έχουν ήδη δημιουργηθεί κέντρα μετεκπαίδευσης στον Αυλό Νατικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας, τονίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην ανακοίνωσή του. Μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά και στο radioevros.gr. Με χρηματοδότηση ύψους 3.954.563 ευρώ από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχωρά στην υλοποίηση της δράσης για προώθηση και υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και την πρόσβαση παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-2027, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Περιφέρειας. Η σχετική απόφαση ένταξης υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η πράξη που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο έχει συνολικό προϋπολογισμό 25.671.270 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση βρεφών νηπίων και παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Η παρέμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Εγγύηση για το Παιδί και περιλαμβάνει τη χορήγηση βάουτσερ στους δικαιούχους για θέσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ΓΔΑΠ και ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 9.406 λήπτες βάουτσερ, εκ των οποίων 1.136 από επιλέξιμη δαπάνη και συνολικά 11.250 παιδιά, εκ των οποίων 1.655 από επιλέξιμη δαπάνη. Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το έργο Κατασκευαστικές Εργασίες για Στρατιωτικά Κτίρια και Εγκαταστάσεις, διακήρυξη 2-2026, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Αναθετούσα αρχή είναι το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Η εκτιμόμενη αξία με ΦΠΑ είναι 8,10 εκατομμύρια ευρώ. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου. Αντικείμενο του έργου αποτελεί κατασκευή τμήματος Α στρατιωτικών κυμάτων, τρία συγκροτήματα των 12 στο στρατόπεδο Ζήση στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για την κατασκευή νέας τριόροφης οικοδομής με υπόγειο για χρήση κατοικίας. Η κατακόρυφη επικοινωνία του κτηρίου γίνεται με κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα, ο οποίος δεν εξυπηρετεί το υπόγειο του κτηρίου. Κάθε κτίριο θα περιλαμβάνει συνολικά 12 διαμερίσματα σε 3 ορόφους, 6 των 2 υπνοδωματίων με κτίση επιφάνειας 95 με 101,8 τετραγωνικά και 6 των 3 υπνοδωματίων με κτίση επιφάνειας 124,4 τετραγωνικά. Στο έργο περιλαμβάνεται η διαμόρφωση και το άμεσο περιβάλλοντα χώρου, η οποία περιλαμβάνει τις εξωτερικές διαμορφώσεις πεζοδρόμια, έσοδος και έξοδος ράμπα ΑΜΕΑ και την τοποθέτηση εσχαρών από ροής ομβρίων όπου προβλέπονται στο σχεδιασμό ή όπου αλλού απαιτηθεί. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διάταξη επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του σχετικού νόμου ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες της φυτικής παραγωγής και το φυτικό κεφαλαίο στις περιοχές που έχουν καταγραφεί ως πληγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ. Ειδικότερα με τη ρύθμιση προβλέπεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, εφαρμόζεται πλέον και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις πληγήσεις περιοχές σύμφωνα με τους κανόνες περικρατικών ενισχύσεων. Η ελληνική κυβέρνηση θα υποβάλει ad hoc κοστολογημένο πρόγραμμα προσέγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το χρηματοδοτήσει από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η δράση θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΛΓΑ, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Δείτε το αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026, μέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν βάουτσερ για επιδοτούμενες διακοπές αξίες από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, το πρόγραμμα παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές, καθώς προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια υλοποίησης αλλά και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια με στόχο να καλύψει περισσότερους δικαιούχους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Οι αιτήσεις που θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις 7 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Σημαντική ενίσχυση των υποδομών ανακύκλωσης αποκτά η Σαμοθράκη, καθώς ο Δήμος εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση 50 νέων μπλε κάδων και 2.000 ειδικών σάκων ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας, επισημένοντας ότι η ανανέωση του εξοπλισμού ήταν αναγκαία, καθώς οι υφιστάμενοι μπλε κάδοι είχαν συμπληρώσει πολλά χρόνια χρήσης, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την αντικατάστασή τους για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης στο νησί. Παράλληλα, ο Δήμος σχεδιάζει νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση, η οποία θα ξεκινήσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, οι 2.000 ειδικοί σάκοι ανακύκλωσης θα διανεμηθούν στα νοικοκυριά με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς ανόπλων δυνάμεων στο χωριό Βάλτο του Δήμου Ορεστιάδας. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ρήμινη στο χωριό Βάλτος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Σε ένα τρίμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 31 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου θα λάβουν χώρα φετινές εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του Σεγί Ταλί Σουλτάν. Κεντρική εκδήλωση παραδοσιακή γιορτή πάλης με λάδι στο πλατό Μαχίλια με αγά τον Ζεκί Τσολά Καλή. Οι εκδηλώσεις του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν στον ιστορικό Τεκέ στη Ρούσα και στο πλάτο Μαχίλια. Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμος Σουφλίου και η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. Ελάτε, ας γίνουμε ένα, ας ενωθούμε. Με πνεύμα ειρήνης, ας τιμήσουμε όλοι μαζί τον Πύρη Σεγί Αλή Σουλτάν, καλούν οι διοργανωτές. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο radioevros.gr. Το 10ο Φεστιβάλ Αφήγησης Σαμοθράκης Μέρες Μύθων, Μουσικής και Παραμυθιών έρχεται από σήμερα 30 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου. Ο Δήμος Σαμοθράκης σας προσκαλεί στο 10ο Φεστιβάλ Αφήγησης Σαμοθράκης, έναν αγαπημένο πολιτιστικό θεσμό που για 10 συνεχόμενα χρόνια ζωντανεύει μύθους, παραμύθια και μουσικές μέσα στα μοναδικά τοπία του νησιού. Από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου, κατοίκοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραστάσεις αφήγησης, μουσικές συμπράξεις, αφηγηματικούς περιπάτους και δράσεις για μικρούς και μεγάλους σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της Σαμοθράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
0: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
3: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.

0: καλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
2: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε. Και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην.
1: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σε είδα

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε Εύρο και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα μονάδα ειδικών επιχειρήσεων συγκροτείται στον Βόρειο Εύρο σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Βάουτσερ συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Σε δημοπράτηση έργο για κατασκευή νέων στρατιωτικών κατοικιών στο στρατόπεδο Ζήση στην Αλεξανδρούπολη. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου και ώρα 10:30, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Βάλτος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
9: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα 5η σε Εύρο και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα μονάδα ειδικών επιχειρήσεων συγκροτείται στον Βόρειο Εύρο σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Βάουτσερ συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Σε δημοπράτηση έργο για κατασκευή νέων στρατιωτικών κατοικιών στο στρατόπεδο Ζήση στην Αλεξανδρούπολη. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου και ώρα 10:30, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Βάλτος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
3: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
2: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
4: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Tvar.

0: Cross Meet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 300η συνάντηση νέων Ardas 2026. Join the anniversary.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Σύγχρονο,
6: πολυδύναμο,
5: μοντέρνο,
6: ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
6: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
6: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
7: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία. Με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα 5η σε Εύρο και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα μονάδα ειδικών επιχειρήσεων συγκροτείται στον Βόρειο Εύρο σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Βάουτσερ συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Σε δημοπράτηση έργο για κατασκευή νέων στρατιωτικών κατοικιών στο στρατόπεδο Ζήσης στην Αλεξανδρούπολη. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Βάλτος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δίδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα 5η 30 Ιουλίου σε Εύρο και Σαμοθράκη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η 30 Ιουλίου αρχικά προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4, σημειώνεται με πορτοκαλί στο χάρτη για περιοχές ως εξής: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη, προβλέπεται για σήμερα για ολόκληρο τον ομό Εύρου, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Σαμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τρεις νέες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και το Βόρειο Εύρο συγκροτούνται σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 με υπουργικές αποφάσεις τις οποίες υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι δύο εκ των μονάδων αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Η συγκρότηση των νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος με τους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων, παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης, να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους λευκό πολιτήριο και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση. Μία αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα, καθώς η εφεδρεία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Ο στόχος είναι σαφής, κάθε έφεδρος των ειδικών δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εφεδρεία έχουν ήδη δημιουργηθεί κέντρα μετεκπαίδευσης στον Αυλών Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας, τονίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην ανακοίνωσή του. Μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά και στο radioevros.gr. Με χρηματοδότηση ύψους 3.954.563 ευρώ από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχωρά στην υλοποίηση της δράσης για προώθηση και υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και την πρόσβαση παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-2027, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Περιφέρειας. Η σχετική απόφαση ένταξης υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η πράξη που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο έχει συνολικό προϋπολογισμό 25.671.270 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση βρεφών νηπίων και παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Η παρέμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Εγγύηση για το Παιδί και περιλαμβάνει τη χορήγηση βάουτσερ στους δικαιούχους για θέσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ΓΔΑΠ και ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 9.406 λήπτες βάουτσερ, εκ των οποίων 1.136 από

0: Επιλέξιμη δαπάνη και συνολικά 11.250 παιδιά, εκ των οποίων 1.655 από επιλέξιμη δαπάνη. Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το έργο Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, διακήρυξη 2-2026, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Αναθετούσα αρχή είναι το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Η εκτιμόμενη αξία με ΦΠΑ είναι 8,10 εκατομμύρια ευρώ. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου. Αντικείμενο του έργου αποτελεί κατασκευή τμήματος Α στρατιωτικών οικημάτων, 3 συγκροτήματα των 12 στο στρατόπεδο Ζήση στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για την κατασκευή νέας τριώροφης οικοδομής με υπόγειο για χρήση κατοικίας. Η κατακόρυφη επικοινωνία του κτηρίου γίνεται με κλιμακοστάσιο και αναλκυστήρα, ο οποίος δεν εξυπηρετεί το υπόγειο του κτηρίου. Κάθε κτίριο θα περιλαμβάνει συνολικά 12 διαμερίσματα σε 3 ορόφους, 6 των 2 υπνοδωματίων μεικτής επιφάνειας 95 με 101,8 τετραγωνικά και 6 των 3 υπνοδωματίων μεικτής επιφάνειας 124,4 τετραγωνικά. Στο έργο περιλαμβάνεται η διαμόρφωση και το άμεσο περιβάλλοντα χώρου, η οποία περιλαμβάνει τις εξωτερικές διαμορφώσεις πεζοδρόμια, έσοδος και έξοδος ράμπα αμαία και την τοποθέτηση εσχαρών από ροής ομβρίων όπου προβλέπονται στο σχεδιασμό ή όπου αλλού απαιτηθεί. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διάταξη επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του σχετικού νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες της φυτικής παραγωγής και το φυτικό κεφαλαίο στις περιοχές που έχουν καταγραφεί ως πληγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση προβλέπεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, εφαρμόζεται πλέον και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις πληγήσεις περιοχές σύμφωνα με τους κανόνες περικρατικών ενισχύσεων. Η ελληνική κυβέρνηση θα υποβάλει ad hoc κοστολογημένο πρόγραμμα προσέγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το χρηματοδοτήσει από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η δράση θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΛΓΑ, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Δείτε το αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026, μέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν βάουτσερ για επιδοτούμενες διακοπές αξίες από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, το πρόγραμμα παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές, καθώς προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια υλοποίησης αλλά και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια με στόχο να καλύψει περισσότερους δικαιούχους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Οι αιτήσεις, που θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις 7 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι της ηλεκτρονικής υπηρεσίας θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ). Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Σημαντική ενίσχυση των υποδομών ανακύκλωσης αποκτά η Σαμοθράκη, καθώς ο Δήμος εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση 50 νέων μπλε κάδων και 2.000 ειδικών σάκων ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας, επισημένοντας ότι η ανανέωση του εξοπλισμού ήταν αναγκαία, καθώς οι υφιστάμενοι μπλε κάδοι είχαν συμπληρώσει πολλά χρόνια χρήσης, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την αντικατάστασή τους για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης στο νησί. Παράλληλα, ο Δήμος σχεδιάζει νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση, η οποία θα ξεκινήσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, οι 2.000 ειδικοί σάκοι ανακύκλωσης θα διανεμηθούν στα νοικοκυριά με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς ανόπλων δυνάμεων στο χωριό Βάλτο του Δήμου Ορεστιάδας. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ρήμινη στο χωριό Βάλτος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Σε ένα τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 31 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου θα λάβουν χώρα φετινές εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του Σεγί Ταλί Σουλτάν. Κεντρική εκδήλωση παραδοσιακή γιορτή πάλης με λάδι στο πλατό Μαχίλια με αγά τον Ζεκί Τσολακαλή. Οι εκδηλώσεις του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν στον ιστορικό Τεκέ στη Ρούσα και στο πλάτο Μαχίλια. Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμος Σουφλίου και η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. Ελάτε, ας γίνουμε ένα, ας ενωθούμε. Με πνεύμα ειρήνης, ας τιμήσουμε όλοι μαζί τον Πύρη Σεγί Αλή Σουλτάν, καλούν οι διοργανωτές. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο radioevros.gr. Το 10ο Φεστιβάλ Αφήγηση Σαμοθράκης Μέρες Μύθων, Μουσικής και Παραμυθιών έρχεται από σήμερα 30 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου. Ο Δήμος Σαμοθράκης σας προσκαλεί στο 10ο Φεστιβάλ Αφήγηση Σαμοθράκης, έναν αγαπημένο πολιτιστικό θεσμό που για 10 συνεχόμενα χρόνια ζωντανεύει μύθους, παραμύθια και μουσικές μέσα στα μοναδικά τοπία του νησιού. Από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου, κατοίκοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραστάσεις αφήγησης, μουσικές συμπράξεις, αφηγηματικούς περιπάτους και δράσεις για μικρούς και μεγάλους σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της Σαμοθράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε Εύρο και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα μονάδα ειδικών επιχειρήσεων συγκροτείται στον Βόρειο Εύρο σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Βάουτσερ συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Σε δημοπράτηση έργο για κατασκευή νέων στρατιωτικών κατοικιών στο στρατόπεδο Ζήση στην Αλεξανδρούπολη. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Βάλτος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

που φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με

0: όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασχαλής. Μπαγιαλά. Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια, Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
11: Σύγχρονο,
12: πολυδύναμο,
11: μοντέρνο,
12: ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530 22 648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
15: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε Εύρο και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα μονάδα ειδικών επιχειρήσεων συγκροτείται στον Βόρειο Εύρο σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Βάουτσερ συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Σε δημοπράτηση έργο για κατασκευή νέων στρατιωτικών κατοικιών στο στρατόπεδο Ζήση στην Αλεξανδρούπολη. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Βάλτος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552-111-717.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα.

0: Φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαγαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαγαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
3: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος. Και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος.
4: Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε Εύρο και Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα μονάδα ειδικών επιχειρήσεων συγκροτείται στον Βόρειο Εύρο σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Βάουτσερ συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Σε δημοπράτηση έργο για κατασκευή νέων στρατιωτικών κατοικιών στο στρατόπεδο Ζήση στην Αλεξανδρούπολη. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου και ώρα 10:30, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Βάλτος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
8: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
7: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
8: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
9: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειό Τζανταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος

0: Ευκλείδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ and Timbers. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25.

0: 0 527 546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς, μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες, το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζει σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις.

0: Εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση, μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. Σύγχρονο.
1: Πολυδύναμο.
0: Μοντέρνο.
1: Ευέλικτο.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
1: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
0: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
1: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
0: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
1: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
0: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
1: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
0: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
1: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
2: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Τα γαλάζια σου αράζω, κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

ξαπνισμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκρι.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

το μαντίλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές, τα αλφαβητάρι πάνω.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.